0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπαφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό Ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο τέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η Σιητική Οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Άραμπατζή αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στον Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Η Ευρώπη και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα Ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στο στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ορυκτών της Βραζιλίας. Συνάντηση με τον Παπαλέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικάνου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο 7 Μποφόρ. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες από την Ελλάδα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, το προτιμώ πειραγμένο. Το προτιμώ λίγο πειραγμένο. Με έχει κουράσει τον Europe, να σας πω την αλήθεια. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές από το 87 και μετά που δεν το αντέχω άλλο. Ο Νίκος Ιβλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης μόνος και πάλι στα μικρόφωνα. Την έπιασε για τα καλά της αιρέτη αυτή η ίωση. Να έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, σας το έλεγα από χθες. Κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις, το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Το οποίο το νομίζεις για κρυωματάκι, γιατί είναι και αυτές οι εναλλαγές του καιρού. Τη μία στο ένα πεζοδρόμιο, το έχουμε πει, στο ένα πεζοδρόμιο κάνει ζέση, στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι κάνει κρύο, άμα δεν το βλέπει ο ήλιος. Σε πιάνει, βγάζεις το μπουφάν στο ένα, πας στο επόμενο, αρπάζεις την πούντα που λέγαμε εμείς, και μετά μπορεί να το μπερδέψεις με κάποια ίωση, με κάτι άλλο, να μην προσέξεις, να μην κάνεις αυτά που πρέπει. Είναι και οι γιατροί διχασμένοι, τι να κάνουμε, δίνουμε αντιβίωση, δεν δίνουμε αντιβίωση. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πού σας περιμένουμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε στο Messenger αυτό καθ' αυτό, είτε μέσω Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό Radio. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τυπικά. Λοιπόν, τι καιρό περιμένουμε σήμερα? Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, και τοπικούς όμβρους περιμένουμε για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, αλλά και τοπικά, πάλι στο Ιόνιο, 7 μποφόρ. Αυτοί οι νοτιάδες είναι που ευνοούν και τη μεταφορά της σκόνης που σας λέγαμε χθες, που μας είχαν προειδοποιήσει του Atmo Hub οι ειδικοί, ότι έρχεται από την Αλγερία, παρακαλώ. Και αύριο περιμένουμε νέο επεισόδιο, λίγο πιο έντονο. Μάλλον αύριο θα είναι λίγο πιο αισθητό, θα έχει κατέβει λίγο πιο κάτω στην ατμόσφαιρα και άρα θα είναι πιο αισθητό και πιο ορατό. Αλλά θα το δούμε και αυτό, αν θα ισχύσει ή όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, προς τιμή του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Έχουν άλλο εφευρέτη αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει άλλους. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί, λέει, ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, παρακαλώ, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η 5η του Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγεντών του. Την ημέρα που είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ταυτόχρονα και Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιος θα έλεγε, έτσι από αυτούς τους που τα αφισβητούν όλα, ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκρόμενα, αντικρουόμενα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, και η Εθνική ημέρα λογικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η 5η του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών. Συσπυρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκοσμικευμένους, λέξη και αυτή, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Καταλάβατε, δηλαδή βγήκε η Εθνική ημέρα προσευχής και βγήκαν οι άλλοι και κάναν την Εθνική ημέρα λογικής. Καλά έλεγα ότι είναι αντικρουόμενα, για να τις σπάσουν στους άλλους. Είναι πώς κάνουν οι άλλοι τη Μεγάλη Παρασκευή που τρώνε κρέας, αυτό.
Είναι η μέρα της νίκης στο Ντιέ Μπιεν Φου. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης. Έγινε στις 13, όχι, ξεκίνησε στις 13 Τρίτου, αλλά κορυφώθηκε και τελείωσε στις 7 Πέμπτου του 1954. Σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και είναι και εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, σαν σήμερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20, U-20, δεν ξέρω πώς το λέω στα γερμανικά, τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζερόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony, απασχολεί 112.300 υπαλλήλους η Sony. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP, η οποία στην δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Άσχετο. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1833 ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, επαναλαμβάνω το όνομα, Ραμπιντρανάθ. Το 1919 γεννιόταν η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1941 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος». Διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Δεν έχω διαβάσει 12 τόμους, έχω διαβάσει μια περίληψή τους, πάντως φεύγει το κεφάλι με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στις θρησκείες και τα σύμβολά τους. Το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 πέθανε ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Δεν τον ήξερα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 11 βαθμούς. Ανεβαίνει. Α, όχι, χθες είχε 12. Εντάξει. Τη Γιάννα και το Σάβα που επίσης έχει 11 στην Κοζάνη. Την φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 14 παρακαλώ. Την Μαρία, καλημέρα να έχετε, από την Κέφαλο, στην ΚΟ. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 14 βαθμούς έχει εκεί. Περαστικά εύχεται στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε επίσης τον Σολομώντα, το φίλο μας, που αυτή την ώρα κάνει τη διαδρομή Ξάνθη-Αλεξανδρούπολη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, περαστικά και σιδερένια να είναι. Επίσης στις Αφίδνες, κοντά στα Διόνδια, παρεμβάλλει για μερικά δευτερόλεπτα ένας άλλος σταθμός.
σε όλους τους σταθμούς γίνεται αυτό δυστυχώς, κύριε Δημήτρη, μας έλεγε νωρίτερα σε άλλο μήνυμά του ότι στην περιοχή Ανατολή της Νέας Μάκρης παρεμβάλλονται άλλοι σταθμοί στη συχνότητά μας. Το ακούει ο τεχνικός μας, θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα τις επικαιρότητες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που, από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Σας λέγαμε χθες ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι σταματάει αυτή μετά από μόλις 48 ώρες, 50 τις έχουν υπολογίσει κάποιοι, που ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση ειρήνη, επιχείρηση ελευθερία, η οποία υποτίθεται ότι θα προστάτευε πλοία για να περάσουν από τα στενά του Ορμούς με στρατιωτική δύναμη, δηλαδή με τη συνοδεία πλοίων ή με τη συνοδεία ελικοπτέρων κτλ. Κτλ. Μία που την ανακοίνωσε αυτήν την επιχείρηση, μία που την ακύρωσε την ίδια επιχείρηση. Λένε τώρα κάποιοι αναλυτές ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές συνομιλίες, διεργασίες, διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που μάθαμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες δηλαδή, ότι υπάρχει στα σκαριά ένα μνημόνιο συνεργασίας, και εδώ μνημόνιο, MOU, μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει, λέει, υποτίθεται 14 σημεία. Εν τω μεταξύ, από χθες το μεσημέρι που κυκλοφόρησε, τι ώρα κυκλοφόρησε αυτό το ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, έχουν βγει διάφοροι αναλυτές που τα έχουν δει τα μνημόνια αυτά και λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου, μια κεντρική ιδέα, κατάπαυση του πυρός και κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι κοινά σε όλα, άρση του αποκλεισμού για παράδειγμα κτλ. Αλλά κάθε πλευρά έχει το δικό της, τη δική της έκδοση. Και αυτή παζαρεύει, αυτή διαπραγματεύεται. Αυτό λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα όμως που υπάρχει και άλλη μια εκδοχή. Γι' αυτό σας λέμε, τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί δεν έχουν μόνο μια ανάγνωση. Βγήκε το NBC News και λέει κάτι άλλο. Βάζει άλλη μια παράμετρο, άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Δεν σταμάτησε ο Τραμπ την επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom, δεν το σταμάτησε επειδή υπάρχουν στα σκαριά οι συνομιλίες και ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, αλλά τη σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Λέει το NBC News ότι τη σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση και άρα οδηγείται στο να κάνει κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, διότι η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε στον Τραμπ ότι δεν σας διαθέτουμε τις δικές μας βάσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Δεν μας ρωτήσατε, την ανακοινώσατε ευνηδιαστικά, βάζετε σε κίνδυνο τις χώρες της περιοχής, δεν σας παρέχουμε τις βάσεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Λέει, επαναλαμβάνω, το NBC News. Προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς όμως σας το παραθέτουμε για να έχετε το πλήρες puzzle στη διάθεσή σας και να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η ουσία είναι πως όλοι θέλουν να γίνει ειρήνη. Το βλέπετε αυτό και από το ξέσπασμα των αγορών. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, αυτή στα σκαριά μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο της μίας σελίδας με κάποιους 13-14 ώρους ανάλογα με το ποια έκδοση έχει διαβάσει και έχει δει ο καθένας, αμέσως οι αγορές πανηγύρισαν. Τα χρηματιστήρια πήγαν 4-5% πάνω, τα πετρέλαια πέσαν 4-5% κάτω, μια χαρά. Για διαβολική σύμπτωση, ένας κύριος 70 λεπτά πριν διαρρεύσει στον ιστότοπο αξιός ότι υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη λήξη του πολέμου κάτω στο Ιράν, είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια, τα είχε ποντάρει επί της ουσίας στην πτώση των τιμών των καυσίμων. Αυτός ο κύριος έβγαλε σε 70 λεπτά πάρα πολλά εκατομμύρια. Να,
μια τέτοια. Τι θέλουμε, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά. Δεν ζητάμε, εκτός από παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, μια τέτοια πληροφορία. Θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Να βγάλεις μερικά εκατομμυριάκια και μετά να κάθεσαι που λέγει μια παλιά παροιμία. Τώρα να σας πω και κάτι, γιατί το άφησε ο Γιάννης ο Αργυρός και κάποιοι μας ακούτε, ακούτε και την εκπομπή του Αργυρού, ακούτε και τη δική μας. Έλεγε ο Γιάννης ο Αργυρός πριν από εδώ, σας πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έλεγε ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με 11 επιστήμονες Αμερικανούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θέμα είχε αρχίσει να το μοχλεύει ο Αμερικανικός τύπος. Υπήρχε σιγή ηχθείως από το Πεντάγωνο, η σιγή ηχθείως από το Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή όμως το έφεραν στην επικαιρότητα και κάποιοι γερουσιαστές, αλλά και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να πει ότι γίνεται έρευνα κατεπίγουσα και υπό άκρα μυστικότητα. Αυτοί οι 11 επιστήμονες, λέει τώρα, ασχολούνταν και λίγο με τα εξωγήινα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή, έχουμε, δεν έχουμε μηνύματα, έχουμε τι τεχνολογία έχουν, τι τεχνολογία έχουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά και με κάποια υπερόπλα που αναπτύσσει, λέει, που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης ο Αργυρός ότι μία από τις 11, μία από τους 11 επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, είχε ασχοληθεί με το εξής, με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε, ακούστε τώρα. Διαθέτουν, λέει, κάτι όπλα που εκπέμπουν κύματα με λέιζερ, τα οποία κύματα αυτά μπαίνουν στον ανθρώπινο νου και τον αποσυντονίζουν, τον αποπροσανατολίζουν. Δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Αυτή λοιπόν έκανε έρευνες, θεωρητικά, η μία από τους 11, για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Και έλεγα στο Γιάννη μόλις τον είδα, ξέρεις ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, δεν είναι επιστημονική φαντασία, γιατί το ακούς και λες δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα ρε παιδιά. Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές και αυτούς που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και τα επιθετικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τεχνολογία, την αμυντική ή την πολεμική, εν πάση περιπτώσει, τεχνολογία, αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα, λένε, όταν έγινε η εφόρμηση, η επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων για την απαγωγή του Νίκολα Μαδούρο. Το θυμάστε αυτό, το θυμάστε αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν πήγαν για να απαγάγουν τον Μαδούρο, χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους τεχνολογία και τέτοιου είδους όπλα για να παγώσουν, έτσι, να αποπροσανατολίσουν, να αποσυντονίσουν τις δυνάμεις που ήταν η φρουρά του Μαδούρο. Ως γνωστό, ο Μαδούρο είχε διάφορους φρουρούς από διάφορες χώρες με διαφορετικό οπλισμό κτλ. Όλους αυτούς τους ακινητοποίησαν, τους εξουδετέρωσαν. Πώς τους εξουδετέρωσαν, λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνολογία, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί και όχι, εγώ σας το αναφέρω, ότι χρησιμοποίησαν τέτοια τεχνολογία για να τους αποσυντονίσουν και να καταφέρουν να μπουκάρουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάρουν τον Νίκολας Μαδούρο, να τον οδηγήσουν μέσα σε χρόνο ντετέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι και πάει λέγοντας. Να κάθεται τώρα στο κελί του κατηγορουμένου. 6:27 η ώρα. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέρκαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και έρχονται οι ευχές για την Κατερίνα με περαστικά από το Θοδωρή, από την Κατερίνα, από την Κυριακή, φυσικά από την Καλαμάτα. Στην Ελασσόνα έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στα Κορέστια Καστοριάς που το πάει για βροχή, έχει ήδη φτάσει τους 10. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν από 2-3 μέρες είχε μείον 3 στα Κορέστια, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος μας ο οδηγός, μας στέλνει μήνυμα. Πρέπει να είναι λάτρης των X-Men και να λέει ότι με αυτές τις ιστορίες που μας λες για τα κύματα και για τα όπλα, τα νέα οπλικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά τα λέιζερ κτλ., θα πρέπει να κυκλοφορούμε σαν τον Μαγνήτο, με κάσκες στο κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έστω και σε πειραματική. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. Καλημέρα στις Σέρρες, 11 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο. Σε όλους τους αρτοποιούς, από το φούρνο του Δημητρίτσι Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας λέει ο φίλος μας ο Ιερώνυμος. Καλημέρα και στο Γιάννη το φούρναρι από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Κράτα γερά μου, λέει, περαστικά στην Κατερίνα, και εγώ σήμερα συνήλθα από ίωση. Ναι ρε παιδιά, κάνουν θράψη. Πάμε τώρα προς άλλες ειδήσεις. Μάλλον να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το είχαμε αφήσει με, η κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρας για αυτούς, επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε όμως καλού κακού και ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε βρει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και δάχτυλος της Κίνας σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρισκόταν τουλάχιστον χθες, ο κύριος Αραχτσί, στην Κίνα. Συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα έχει και ίδιον συμφέρον, διότι σύν της άλλης από αυτήν την περιοχή παίρνει το 70, 80 έως και 90, σύμφωνα με υπολογισμούς, της ποσότητας του πετρελαίου που χρειάζεται για αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη που παρουσιάζει κάθε χρόνο, και για φθηνό καύσιμο μιλάμε, γιατί μπορεί να βρει και από αλλού ακριβότερο, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία. Τώρα που είπα Ρωσία, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας επίσης, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Θυμάστε που λέγαμε χθες και προχθές ότι είπε η Ρωσία ότι κάνουμε εκεχηρία 8-9 Μαΐου και κάνουμε εκεχηρία γιατί θέλουμε να κάνουμε την παρέλαση για την ημέρα της νίκης την 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία. Έλεγε η Ουκρανία, εμείς κάνουμε από τις 5-6, 5η προς 6η Μαΐου, και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 9, εκτός και αν δεχτούμε επίθεση. Φυσικά και δέχτηκε επίθεση, γιατί τι να κάνουμε, Ρωσία είναι αυτή. Οι οποίες επιθέσεις δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι καν σε στρατιωτικούς στόχους. Χθες χτυπήθηκε, για παράδειγμα, παιδικός σταθμός. Άδειος ήταν. Υπήρχαν μόνο μια γυναίκα η οποία ήταν προσωπικό ασφαλείας, η οποία και σκοτώθηκε, και άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Στο Σούμι έγινε αυτό. Λοιπόν, σε παιδικό σταθμό. Βομβαρδίστηκε παιδικός σταθμός. Κατά τα λοιπά, άδειος. Ευτυχώς δεν είχε μέσα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση, σας λέγαμε και χθες το πρωί για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24 νεκροί ήταν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή προχθές, σε Ζαπορίζια, σε Χάρκοβο και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, από βλήματα και drones της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα αυτή τη φορά έπεφταν μέρα μεσημέρι, δεν περίμεναν νύχτα ή διάφορα τέτοια πράγματα, μέρα μεσημέρι, την ώρα που ο κόσμος είναι στις δουλειές του ή είναι έξω στους δρόμους, ψωνίζει, κάνει τις δραστηριότητες του, εν πάση περιπτώσει θεωρώντας ή θέλοντας να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Επειδή βγήκε χθες ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και είπε «Οκ, έχουν σπάσει την εκεχηρία 1820 φορές την 6η Μαΐου, αφού τη σπάσανε αυτοί, θα δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την παρέλασή τους, εμείς ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων ζώων». Με το που είπε αυτό το πράγμα, βγήκε η κυρία Ζαχάροβα,
η οποία κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων, της Ρωσίας παρακαλώ, η οποία είπε: «Προειδοποιούμε το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι υπατμών, αν χρειαστεί, διότι εάν η Ουκρανία κάνει κάτι την 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης δηλαδή κάνει κάποιο είδους επίθεση, εμείς θα απαντήσουμε βομβαρδίζοντας το Κίεβο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι ξένοι διπλωμάτες υπατμών για να αναχωρήσουν ή να μπουν στα καταφύγια», είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι ήδη τουλάχιστον τρεις διπλωματικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κίεβο, έχουν ήδη βομβαρδιστεί από τους Ρώσους. Ο κύριος Ζελένσκι, απλά εμείς σας ενημερώνουμε γιατί πλησιάζει, κοντοζυγώνει η 9η Μαΐου, μεθαύριο είναι. Ο κύριος Ζελένσκι είπε το εξής: «Η Ρωσία έχει μετακινήσει τουλάχιστον 200 αντιεροπορικά συστήματα γύρω από την Μόσχα για να προστατεύσει την παρέλαση, αυτή την κολοβή παρέλαση, σας είπαμε, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, θα έχει μόνο στρατιώτες και τα λοιπά, και μικρές, λίγες, ολιγομελείς αντιπροσωπείες και λίγων χωρών που θα παρευρεθούν». Λοιπόν, έχει μεταφέρει 200 αντιεροπορικά συστήματα, λέει ο Ζελένσκι πάντα, γύρω από τη Μόσχα. Έτσι έχει αφήσει έκθετες άλλες περιοχές. Οπότε εμείς θα δούμε που θα επιτεθούμε. Άρα κατά την Ουκρανία, αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα, δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε διαφορετικό, κατά την Ουκρανία επιθέσεις στην 9η Μαΐου θα υπάρξουν. Πού θα υπάρξουν είναι ένα ζητούμενο. Για τους Ρώσους είναι και μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχουν κάποιες αναλύσεις αυτό το διάστημα Ρώσων blogger, οι οποίοι λένε ότι εάν δεν έρθει ο πόλεμος μέσα στη Μόσχα ή στη γύρω περιοχή, υπάρχει μια περιοχή στη Ρωσία θεωρητικά, αυτά τα λένε Ρώσοι, τα γράφουν Ρώσοι, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της οποίας είναι η Μόσχα και τα επίνειά της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που θεωρείται το κέντρο, η καρδιά της Ρωσίας, και όλα τα άλλα λέγονται περιφέρεια. Όλη η υπόλοιπη Ρωσία είναι η περιφέρεια. Το κέντρο είναι αυτό, η καρδιά της Ρωσίας. Από την εποχή του Στάλιν που ήθελε να φτιάξει μια πρωτεύουσα η οποία θα είναι και κόσμημα κτλ. Κτλ. Αν δεν έρθει, λένε οι Ρώσοι bloggers, ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουμε από πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν γίνεται πόλεμο. Εκτός και αν έχουμε δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, άλλοι δια της βίας, άλλοι κανονικά, άλλοι για τα χρήματα, και έχουν πάει να πολεμήσουν. Κάποιοι εξ αυτών, πολλοί εξ αυτών, έχουν μείνει στα πεδία των μαχών. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Έχω δει και δηλώσεις Ρώσων οι οποίοι βγαίνουν για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις για να τιμήσουν την ημέρα της νίκης, οι οποίοι λένε: «Πόλεμος, ποιος πόλεμος?». Υπάρχουν και οι πουτινικοί, οι πουροι πουτινικοί, οι οποίοι λένε: «Δεν γίνεται κανένας πόλεμος, μια ειδική επιχείρηση γίνεται γιατί οι άλλοι είναι Ναζί». Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να πάμε ένα τραγουδάκι, λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή συνηθίζουμε να σας λέμε και τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του από την Βαλένθια στο μπάσκετ για το Final Four. 87-91 έχασε στο τέλος με 4 πόντους. Έκανε το break, λένε, έτσι το λένε στην ορολογία, νομίζω. Η Βαλένθια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έβλεπα κάποια tweets που έστελναν αθλητικοί ανταποκριτές από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, που έλεγαν ότι δύσκολα βρίσκεις άλλη έδρα στην Ευρώπη με τέτοιο κλίμα, βρε αδελφέ, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, από τις διαρκείς ιαχές κτλ. Κάποιοι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν να συνεννοούνται οι προπονητές της ξένης ομάδας με τους παίκτες της ξένης ομάδας, της φιλοξενούμενης, να μην λέω ξένης, της φιλοξενούμενης ομάδας, με τον τόση φασαρία και τόση βαβούρα που γίνεται, αλλά σε κλίμα πανηγυρικό, όχι σε κλίμα, εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε, υβριστικό ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα, αν και ακούγονται και τέτοια συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές που έστειλαν τα άλλα μέσα για να καλύψουν αυτόν τον αγώνα αναρωτιούνται αν υπάρχει παρόμοια έδρα με του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε, θυμόμαστε παλιά, όταν ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, ότι υπήρχαν σκληρές έδρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στη Ιουγκοσλαβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν σκληρές έδρες με φανατικούς, πολύ φανατικούς οπαδούς και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και στην Τουρκία με τις τουρκικές ομάδες. Αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται ότι τους εξέπληξε. Τους έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Όχι ένας και δύο, αρκετοί εκ των ανταποκριτών των ξένων μέσων στην Ελλάδα για την κάλυψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε, 87-91. Διάβαζα πριν από λίγο στις συνδέσεις, το λέω γιατί θα συνδεθούμε σε λίγο με την τηλεόραση, πως το πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή κόντε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτός την νίκη και έτσι να έχει το 3-0 και να περάσει και αυτός όπως και ο Ολυμπιακός με 3-0 στον επόμενο, στο Final Four, αλλά τελικά δεν έγινε, δεν τα κατάφερε. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την Ρωσία και για την Ουκρανία και για αυτά που συμβαίνουν εκεί, έρχεται μία πληροφορία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άμαχοι. Άλλοτε... γιατί είναι αυτός ο στόχος, οι άμαχοι, για να προκαλέσουν έναν τρόμο, εν πάση περιπτώσει, στους κατοίκους της πόλης και έναν φόβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Διάβαζα μία ανάλυση ενός πολεμικού ανταποκριτή, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές πυράβλοι ή σαχέντα, αυτά τα drones που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ή τα αντίστοιχα ουκρανικά, πολλές φορές φεύγουν από το στόχο τους, δηλαδή αλλού στοχεύουν, για αλλού έχουν ξεκινήσει και αλλού καταλήγουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία θέλουν να αποπροσανατολίσουν τα drones κυρίως, όχι τόσο τους πυράβλους, αλλά κυρίως τα drones, να τα αποπροσανατολίσουν και με κύματα που εκπέμπουν, πώς σας λέγαμε πριν για τα laser που έχουν οι Αμερικανοί, εκπέμπουν κύματα για να χάσουν το στόχο τους, να τυφλώσουν τροποντινά αυτά τα drones και να χάσουν το στόχο τους. Χάνουν το στόχο τους, αλλά εξακολουθούν και φέρουν εκρηκτική γόμωση, εξακολουθούν και φέρουν βλήματα, εξακολουθούν και έχουν όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ζημιά. Μπορεί να χάσουν τον δρόμο τους και αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, να χτυπήσουν την X στρατιωτική βάση, λέω παράδειγμα, να ξοκύλουν και να χτυπάνε μία πολυκατοικία ή να χτυπάνε ένα νοσοκομείο ή να χτυπάνε κάτι άλλο. Υπάρχουν και αυτά που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, του σύγχρονου πολέμου έχουν ενταχθεί. Έρχεται και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο που μας λέει: καλημέρα, πρώτο θύμα η αλήθεια για τον πόλεμο και τις προεκλογικές περιόδους. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Κύριος Βασίλης που συνήθως είναι στη στενή ευβίας. Δεν ξέρω αν ταξιδεύει αυτή την ώρα, πάντως είναι στη στενή ευβίας τέτοια ώρα το πρωί. Υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη μας στέλνει η φίλη μας υποθητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στα του Ιράν, γιατί έρχονται από εκεί διαρκώς πληροφορίες νέες. Χθες είχε κυκλοφορήσει ότι χτυπήθηκε. Όχι, προχθές είχε χτυπήσει. Α, όχι, θα βγούμε σε λίγο στην τηλεόραση, να το έχετε κατά νου. Αλλά συνεχίζω εγώ να λέω μέχρι να ολοκληρώσει ο Βγενής, γιατί έχει τον ατελείωτο. Γράφτηκε ότι δέχτηκε επίθεση ένα πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων. Μάλιστα, σας είχα πει ότι είπε ο Τραμπ, αν θέλει η Νότια Κορέα, να συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο, στην επίθεση κατά του Ιράν. Βγήκε και η Κορέα και είπε: ξανασκεφτόμαστε για τη συμμετοχή μας ή μη σε αυτήν την δύναμη που θα φτιαχτεί πριν ή μετά τον πόλεμο, είναι αδιευκρίνιστο, για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, για την ομαλή ναυσιπλοεία. Τώρα βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: δεν πλήξαμε εμείς πλοίο της Νότιας Κορέας. Οι Ιρανοί το έχουν συνήθειο αυτό. Σας λέγαμε χθες για μια επίθεση που κάνανε το απόγευμα της Τρίτης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγήκαν και είπαν: παιδιά, δεν χτυπήσαμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα χτυπήσανε. Γίνεται εντωμεταξύ, το παίρνουν αυτό διάφοροι λογαριασμοί στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και το τραβάνε από τα μαλλιά, βγάζουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήταν που επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Σαουδική Αραβία χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τους εκδικηθεί επειδή φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, ή διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δηλαδή γίνεται ένα περιστατικό και από αυτό το περιστατικό μπορεί ο καθένας να βγάλει 15 διαφορετικές θεωρίες. Μπορώ να σας καρώσω 3-4 μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το συνδέω με αυτό που είπε ο κύριος Νίκος πριν, με το μήνυμα που έστειλε. Στον πόλεμο, στις εκλογές δεν ξέρω, αλλά στον πόλεμο έχω κάποια τέτοια δείγματα, βέβαια είναι αλήθεια, αλλά στον πόλεμο να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι για όσα διαβάζετε ή ακούτε.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Δεν ξέρω αν είναι σημερινή η φωτογραφία. Αν είναι σημερινή, είναι υπέροχη. Να ξέρετε ότι σήμερα για πρώτη μέρα, έτσι το λέω και το εκμυστηρεύομαι, ας πούμε, για πρώτη μέρα, φτάνοντας εδώ, ερχόμενος στη δουλειά, είδα κάπου στο βάθος να χαράζει, λίγο να σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Αυτό μεγαλώνει η μέρα όλο και πιο πολύ. Θα έρθει τώρα ο Ιούνιος-Ιούλιος που όταν θα έρχομαι για δουλειά, για την εκπομπή δηλαδή, θα είναι πλέον, θα έχει ξημερώσει. Μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη πορεία και να έρθει πάλι το φθινοποράκι.
1: Να,
0: τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Διονύση, από χθες που σε διακόψαμε για να πούμε το Met Gala, έχω αγωνία τι έλεγε εδώ ΝΑΤΟ και ποια είναι η δική σου αγωνία.
1: Α, το θυμάσαι εσύ.
2: Εννοείται, θυμάμαι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Έλεγα πολλά για το ΝΑΤΟ. Πρώτα έλεγα για την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και των κυρίων Χέξεθ και Ρούμπιο που αποκάλυψε η πρέσβυρα των ΗΠΑ εδώ κατά την προσέλευσή τη στην ΕΡΤ. Ότι θα έρθουν τον Ιούλιο. Δεν ξέρω για τον κύριο Τραμπ, μπορεί και αυτός να έρθει τον Ιούλιο, αλλά οι άλλοι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο επειδή γίνεται η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Και έλεγα
2: στην
0: εκεί.
2: Άγκυρα. Και
0: στην
2: περάσουν
0: Άγκυρα.
2: Εδώ,
0: θα περάσουν από εδώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Το ένα που έλεγα για τον ΝΑΤΟ είναι αυτό. Για τους δύο, για τον Ρούμπιο και για τον Χέξεθ, είναι σχεδόν λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε
2: και,
0: αν
2: και
0: θα
2: εκεί
0: είναι.
2: Εκεί νομίζω ότι είναι σίγουρο, ούτε για Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
2: Ενσύμω εικαζόμενο.
1: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
0: Νομίζω λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε αν θα
2: εκεί νομίζω ότι είναι σίγουρο, ούτε για Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
2: Ενσύμω εικαζόμενο.
1: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
0: Νομίζω.

0: Η Τουρκία. Η ναι. οποία τι δουλειά έχει να κάνει διεπηρετικό πυράβλο για να χτυπήσει
1: ναι,
0: πού.
1: Υποτίθεται
0: έχει 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές και εξέφραζε αυτή την απορία. Μου λύθηκε εν μέρη η απορία γιατί οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρακαλώ, έβγαλε χθες ένα βίντεο και έδειχνε πού είναι ένας πιθανός στόχος αυτών των πυράβλων. Από κομπιούτερ φτιαγμένο βέβαια, ναι, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί αυτός ο πυράβλος. Ναι. Παιδιά, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα γράφημα που χτυπούσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και η δεύτερη ήταν η βάση Γκαρσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό.
1: Ναι.
0: Με το που το κατάλαβαν, το τράβηξαν πίσω, αλλά έχει βεβαίως πολύ έτσι, πολλά αστέρια του Twitter, το έχουν αποθηκεύσει το βίντεο και το δείχνουν από χθες διαρκώς. Δεν καταλαβαίνω η Τουρκία γιατί να φτιάξει διπυρωτικό πύραυλο και πού το πάει. Αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια του Ερντογάν να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, αυτό δεν το κρύβει δηλαδή, ότι να μην γίνεται τίποτα σε έναν άξονα ο οποίος είναι από την Ανατολική Μεσόγειο στην Μέση Ανατολή και πάνω πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο σε τέτοια ζώνη, να μην γίνεται τίποτα χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι νομίζω είναι ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιείται.
0: Εδώ υπάρχει και το επόμενο ερώτημα όμως. Οι περισσότερες χώρες που έχουν διεπηρωτικούς πυράβλους έχουν και πυρηνικές κεφαλές. Η Τουρκία δεν έχει. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν Ρώσοι.
1: Για ενέργεια.
0: Κάποιος στο Ακούγιο. Κάποιος μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς που το πάει η Τουρκία και πάει λέγοντας. Ειδικά υπό το πρίσμα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγορεύσει ως υπαριθμόν έναν εχθρό, το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ φέρεται να έχει και πυρηνικά όπλα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στοίχημα, λέω, η επόμενη κόντρα. Εκεί έμπλεξε και το ΝΑΤΟ και έκανα τέτοια κουβέντα χθες.
1: Σεβαστή λοιπόν.
0: Έχω τέτοιες αναζητήσεις.
1: Αυτό έχει. Σεβαστή και με έβαλες και εμένα σε προβληματισμό τώρα με όλα αυτά που λες. Για την περιοχή μας, για το ΝΑΤΟ.
0: Και το ΜΕΝ καλά, καλό. Λέω, εντάξει.
2: Ναι,
0: ωραίο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό.
2: Και αυτό ωραίο.
1: Αλλά πρέπει να μας απασχολεί και τι γίνεται στη γειτονιά μας.
2: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Ήθελες να πεις το ΜΕΝ γιατί τελείωσε το ΜΕΝ καλά. Πάει. Μάθαμε πόσα λεφτά μάζεψε στο μουσείο.
2: Όχι.
1: Δεν μάθαμε αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Μα γι' αυτό γίνεται. Για να μαζέσει λεφτά το μουσείο, να συντηρεί τα έργα τέχνη κλπ.
0: Ποτέ δεν το μαθαίνουμε αυτό. Μένουμε στα. Τι φόρεσε ποιο. Αυτό.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά στο μουσείο τα λεφτά. Λοιπόν.
0: Χαιρετούμε. Να είμαστε καλά.
2: Χαίρετε.
0: Καλή σα ημέρα.
2: Εσάβριο. Γεια σου, Διονύση. Πάμε και εμεί ένα μικρό.
0: Λοιπόν, και εμεί πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση η βομβαρδία θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 του μηνός, 5η, 7η Μαΐου του 2026. Και καλά όσα λέμε εμείς για τον πόλεμο. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, μας βάζει άλλο πονοκέφαλο τώρα. Λέει καλημέρα από μένα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Κιμ ξεκινάει δικό του πόλεμο. Γιατί δεν ξεκινήσει δικό του πόλεμο ο Κιμ? Αυτό μου έχει διαφύγει. Δεν έχω δει κάτι. Αυτό που είδα είναι ότι αφαιρεί από το σύνταγμα της χώρας τα περί επανένωσης με την με Νότια Κορέα. Δεν έχω δει κάτι για πόλεμο από τον Κιμ. Το ότι αυτό κάνει διάφορες δοκιμές κτλ. Οπλικών συστημάτων, το ότι κάποια από τα οπλικά του συστήματα τα βλέπουμε στη Ρωσία να τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ουκρανίας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Αλλά από εκεί μέχρι να ξεκινήσει πόλεμο ο Κιμ, δεν το μπορεί να μου έχει διαφύγει, δεν το έχω δει κάτι τέτοιο. Η ουσία όμως είναι άλλη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να εμείς να λέμε τα διάφορα σενάρια για τον πόλεμο, τις διάφορες εκδοχές και τις διάφορες ερμηνείες για τα όσα συμβαίνουν ένθεν κακήθεν, αλλά η ουσία είναι ότι κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο εκπέμπουν οι τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην αγορά, με το δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό γράφει ο Κώστας ο Τσάβαλος σε ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο earthnews.gr. Ήδη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από 3,4%, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πόσο αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος από μήνα σε μήνα? 21,9%. Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα του Τσάβαλου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,5%, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Θυμάστε που λέγανε όταν δόθηκε το τελευταίο πακέτο μέτρων ότι υπάρχει και ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εάν συνεχιστεί αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών, ακόμα και αυτά τα 200 εκατομμύρια θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε γενικές γραμμές. Φυσικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση και φυσικά πάνω απ' όλα, κορονίδα, στα καύσιμα. Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε 24,6%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22%, διαβάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Να μπαίνετε στο earthnews.gr, σας παρακαλώ. Θυμάμαι, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και σταθεροποιηθούν οι τιμές γύρω στα 110 με 115 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Τώρα υπάρχει κάμψη βέβαια, αλλά θα δούμε πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν κάπου. Θα δούμε και συνέπειες ολέθριες στα καταναλωτικά αγαθά, συγγνώμη, λόγω εκτείναξης του κόστους μεταφοράς, αλλά όχι μόνο μεταφοράς, δηλαδή για παράδειγμα για τα λιπάσματα, πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο, παράγωγα του πετρελαίου για παράδειγμα. Αν εκτοξευθούν τα λιπάσματα, αυτά θα συμπαρασύρουν όλη την παραγωγή του πρωτογένους τομέα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δουλεύει η αγορά, καλός και κακός. Θα μας επηρεάσει όλους με τον τρόπο ανάλογα με τι δυνατότητες έχει ο καθένας βέβαια. Αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος και αυτό είναι που δεν είναι τυχαίο ότι δεν επικαλούμε συχνά τις δημοσκοπήσεις, δεν τους δίνω και τόσο μεγάλη σημασία, τόσο όσο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι υπαριθμούν ένα πρόβλημα σταθερά και αμετακίνητα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτου εταιρείας και λοιπά, αναλυτή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι η οικονομία, όχι η οικονομία, είναι η τσέπη μου.
Δεν πάνε να λένε διάφορα άλλα για το ένα, για το άλλο, για το παραάλλο, για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, σε πάση περιπτώσει, να υπάρχουν καυγάδες, να υπάρχουν κόντρες κτλ. Κτλ. Να φαίνονται σαν πυροτεχνήματα στην τελική και για πράγματα τα οποία έχουν μικρό εύρος που θα απασχολούν εν πάση περιπτώσει την επικαιρότητα. Άιντε ένα 24ωρο, δύο 24ωρα, η κόντρα του τάδε με την τάδε και πάει λέγοντας. Αυτό που μένει όμως και φαίνεται ότι είναι διαρκές πρόβλημα είναι η όλο και μικρότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε μία περίοδο μάλιστα που έχουμε και αυξήσεις μισθών και συλλογικές διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα, ονομαστικά επαναλαμβάνω, έχουμε μεγαλύτερους μισθούς από ό,τι είχαμε πριν από 5 χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ουσία είναι η αγοραστική δύναμη, έστω και με τα επιπλέον χρήματα που μπορεί να βάζουμε στην τσέπη μας, αν μένουν στην τσέπη μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και εκεί δεν ξέρω ποια απάντηση θα δοθεί, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα. Επειδή σας λέω για τα της οικονομίας, να σας πω και το εξής. Έχει σχέση με τον τουρισμό, άρα και με την οικονομία της χώρας. Θυμάστε, χθες μιλούσαμε με την κυρία Χατζηβασιλείου, την αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία για το θέμα της Ryanair, αν η Ryanair θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τελικά ή όχι. Μέχρι χθες το πρωί, μας έλεγε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια απόφαση της Ryanair. Το μόνο που ξέραμε και είχαμε ως δεδομένο είναι ότι η Fraport είχε πει πως εγώ δεν επιβάλλω ούτε νέα τέλη, ούτε αυξάνω τα τέλη που ήδη επιβάλλονται στις διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για οτιδήποτε κάνει η Ryanair, είναι δική της απόφαση ό,τι και αν κάνει. Τελικά ανακοινώθηκε με επιστολή που στάλθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι αυτό ξεδιάλυνε την κατάσταση. Ακόμη δεν ξέρουμε αν, για παράδειγμα, θα αποχωρήσουν τα 3 αεροσκάφη που έχει μόνιμα να σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή εάν θα κόψει και δρομολόγια. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Μένει να φανούν το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη, αλλά όχι μόνο αυτήν, και την υπόλοιπη χώρα, μιας και ο τουρισμός, επαναλαμβάνουμε, έστω και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι σχεδόν το 1/4 του παραγόμενου πλούτου που έχει κάθε χρόνο η χώρα. Το 1/4, το 25% περίπου, χοντρικά νομίζω έχει πέσει κατά το τελευταίο διάστημα, αλλά χοντρικά το 1/4 προέρχεται από τον τουρισμό.

ρωτάει ένας κύριος ακροατής, ο κύριος Κωνσταντίνος, αν έχω ακούσει ποτέ για κάτι εξοντοτικούς φόρους. Βεβαίως έχω ακούσει για εξοντοτικούς φόρους, κάτι για 100% προκαταβολή φόρων, για παράδειγμα, πριν από κάμποσα χρόνια κτλ. Λέει, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι υποφελείται το κράτος. Αυτή είναι ένα δεκαδικό της αλήθειας, γιατί για παράδειγμα το κράτος ωφελείται και όταν ανεβαίνουν και οι μισθοί, γιατί αλλάζουν τα κλιμάκια και πάει λέγοντας. Το κράτος ωφελείται και όταν για παράδειγμα μειώνεται η ανεργία, γιατί έχει από περισσότερους εργαζόμενους να παίρνει και για το ασφαλιστικό και για το ένα και για το άλλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα, ούτε τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι πατάνε πάρα πολύ ότι ενώ έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές σε διάφορους τομείς της φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν. Η ουσία ενός φορολογικού συστήματος είναι να παίρνεις λιγότερα από περισσότερους. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κυβερνήσεις, για συστήματα ιδεολογικοπολιτικά, μανιφέστα και οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, θέλω να πω. Αλλά για εξοδοτικούς φόρους, βεβαίως. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε ασυλία, ούτε κανένα αφορολόγητο, αν νομίζετε. Τους έχουμε ζήσει τους διάφορους εξοδοτικούς φόρους στο πετσί μας. Τώρα, έχουμε καινούριο. Είναι τηλεγράφημα που μόλις έχει έρθει από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουμε καινούριο beef που λέμε εδώ πέρα με την Κατερίνα, καινούργια κόντρα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Ξαφνικά. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία κατήγγειλε χθες τον παραλογισμό και τον κινησμό των βερολινέζικων αρχών κατά της απόφασης να απαγορεύσουν την επίδειξη της σημαίας και συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Ρωσίας, και της Ρωσίας, συγγνώμη, την 8η και 9η Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Κοντολογής. Η Ρωσία ήθελε στην πρεσβεία της να χρησιμοποιήσει σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης κατά την ημέρα αυτή της γιορτής της νίκης, έτσι, την 9η Μαΐου. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για την παρέλαση που θέλει να κάνει κτλ. Η Γερμανία, αστυνομία του Βερολίνου, είπε ότι μεταξύ άλλων οι στολές, οι σημαίες, τα σύμβολα ή τα στρατιωτικά εμβατήρια που συνδέονται με τη Σοβιετική Ένωση απαγορεύεται να επιδεικνύονται ή να ανακρούονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της γερμανικής κυβέρνησης. Είπε, αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία. Η πρεσβεία από την άλλη λέει ότι τα μέτρα αυτά έχουν αποκλειστικό στόχο να στερήσουν από απογόνους απελευθερωτών σοβιετικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Βρήκαν ευκαιρία. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Για να έχουν μία κόντρα τώρα η Ρωσία με την Γερμανία εν όψιν της 9ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου το έχουμε δει να γίνεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και σε αμερικανικές πόλεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από την νυν Ρωσία, να χρησιμοποιούν σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης εν όψη αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται για την ημέρα της νίκης σε διάφορες χώρες, να κάνουν και παρελάσεις με ντυμένοι όπως ήταν τότε ο κόκκινος στρατός, να έχουν πορτρέτα του Στάλιν και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, επειδή είπα για πρόσφυγες, μου έρθε στο μυαλό άλλη μια ιστορία, και γιατί δεν έμειναν εκεί, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία, που τόσο τους αρέσει. Υπάρχει το άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα κανάλια, δεν ξέρω καν αν το έδειξαν τα κανάλια. Υπάρχει ένας από τους συλληφθέντες, προσαχθέντες και συλληφθέντες από αυτή τα πλοιάρια που ήθελαν να φτάσουν στο Ισραήλ, που είχαν ξεκινήσει από την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, η φλωτίλα η λεγόμενη, που τους σταμάτησε το Ισραήλ εν πάση περιπτώσει. Κάποιους, τους περισσότερους από αυτούς που συνέλαβε ή προσήγαγε, τους έχει διώξει, οι περισσότεροι μέσω της Ελλάδας έχουν φτάσει, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Κάποιους
λίγους τους έχουν κρατήσει οι Ισραηλινές αρχές, διότι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο. Δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, δεν ξέρω και το δικό τους δίκαιο ή τους δικούς τους νόμους. Ένας από αυτούς που κατηγορείται, που θεωρείται και ο εγκέφαλος όλης αυτής της εκστρατείας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί, για παράδειγμα, να μετέχει στην κηδεία του ηγέτη της Χεσμπολάχ, του Νασράλα, στον Λίβανο. Δεν έτερον εκάτερον, απλά το αναφέρω παρενθετικά. Αυτός χθες εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ισραήλ. Ωραία, ωραία. Είχε τα χέρια του πίσω από την πλάτη, ότι δήθεν ήταν σιδεροδέσμιος. Αν δεν ήταν. Δεν είχε ούτε χειροπέδες, ούτε καν αυτά τα πλαστικά που βάζουν ως χειροπέδες και τα λοιπά και τα λοιπά στα χέρια που τους δένουν πιστάγκωνα. Τίποτα. Ελεύθερα ήταν τα χέρια του. Αλλά τα κρατούσε πίσω για να τον πάρει η κάμερα ότι δήθεν είναι σιδεροδέσμιος. Δεν ξέρω αν σε κάποιους μετράνε αυτά τα κόλπα. Προφανώς για να τα κάνει, σε κάποιους μετράνε. Αλλά θέλω να πω πως ο πόλεμος της εικόνας, δηλαδή ο πόλεμος της προπαγάνδας, έχει μπει στο κάθε τι στη ζωή μας. Το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε κτλ. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Αν και θεωρώ προβοκατόρη και την ερώτησή του, λέει: καλημέρα, εσείς που το ξέρετε ότι δεν είχε χέρια δεμένα, αφού δεν φαινόντουσαν. Σας το είπε η Ισραηλινή πρεσβεία. Θεωρώ λίγο προβοκατόρη και ελπίζω να είναι ειλικρινή η απορία. Θα σας πω: γιατί όταν το πλάνο άνοιξε, φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο απλή η απάντηση, δεν χρειάζεται να μου το πει καμία πρεσβεία. Αλλά αν νομίζετε ότι μόνο οι μεν κατέχουν την τέχνη της προπαγάνδας, κάνετε λάθος. Οι Ισραηλινοί είναι μανούλες στην τέχνη της προπαγάνδας επίσης. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά για τους κατοίκους του νησιού και κυρίως για τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για την Λέσβο, μιλάμε για την ιστορία με τον αυτόδη πυρετό, μιλάμε για το ότι ήταν σε καραντίνα και δεν έφευγε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα κτλ. Τα έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε μιλήσει και με κτηνοτρόφους από την περιοχή και για τα προβλήματα που είχαν και με δημοτικούς άρχοντες της περιοχής. Χθες είχαμε μία καινούργια εξέλιξη. Για πρώτη φορά διάβασα ότι μεταφέρθηκαν τα πρώτα προϊόντα αγροτοκτηνοτροφικά από το νησί προς τις αγορές της Ελλάδας με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Δεν διορθώθηκε το κακό, σταγόνα εν το ωκεανό είναι αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια αρχή. Και επειδή είναι μια αρχή η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, καλέσαμε τη Δήμητρα Τηλαχουρή, τη συνάδελφο στην Μυτιλήνη, να μας πει για τα πρώτα κτηνοτροφικά προϊόντα που έφυγαν από το νησί. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ εύστοχα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αφορά τις μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους στυροπαραγωγούς που ανήκουν στο Σύλλογο Στυροπαραγωγών Λέσβου, που είναι νομίζω 5 στον αριθμό. Σε αυτούς λοιπόν, κάτω από αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, από την παραγωγή έως την τυποποίηση και τη διακίνηση υπό την επίβλεψη και την επιτήρηση του ΕΦΕΤ, δόθηκε η δυνατότητα να εξάγουν τα τυριά τους εκτός Λέσβου. Απελευθερώθηκε δηλαδή η δυνατότητα εξαγωγής των τυριών. Είχαμε τα πρώτα φορτία που έφυγαν, ωστόσο όμως παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν καλλιεργήσει τις συγκεκριμένες αγορές τις οποίες απευθύνονταν οι επαγγελματίες στην αεροπαραγωγή. Ωστόσο όμως, όπως οι ίδιοι λένε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε χάσει ήδη τις αγορές μας.
0: Βέβαια, μεγάλο μερίδιο από την αγορά έχει χαθεί, βέβαια, από τον ανταγωνισμό. Έχει καλυφθεί από τον ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Πρέπει πάλι να τις ξανακερδίσουμε, όπως και να ξανακερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πληθέστερα στο νησί, τα οποία εφαρμόζουν την ανοιχτή παστερίωση, διαθέτουν ISO σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά σε αυτά ακόμα τα τυροκομεία δεν δόθηκε η δυνατότητα απελευθέρωσης των όριμων τυριών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Προφανώς, γιατί το ότι έγινε μία αρχή δεν σημαίνει, το είπαμε και εμείς και εσύ, ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα ίσα ίσα, αλλά αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει και πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πικρία στα μικρά τυροκομεία που δέχτηκαν όλο αυτό τον καιρό τον γάλα των κτηνοτρόφων. Αυτή τη στιγμή έχουν τυροκομίσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουν τα χρήματα στους κτηνοτρόφους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είναι όλη η οικονομική αλυσίδα, βεβαίως, και φυσικά.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε να μάθουμε για τα κρούσματα, χθες είχαμε το πρώτο κρούσμα σε ένα κατεξοχήν αγροτικό χωριό, σε ένα την Άγρα. Βρέθηκε σε εκτροφή που ασχολείται με την εμπορία των ζώων. Αυτό είναι, απευχόμαστε να βρεθεί σε αυτό το χωριό όπως και τη Βατούσα, δηλαδή κάποια στιγμή το κακό να σταματήσει. Τα κρούσματα έχουν η εστίαση.

0: Όταν λέμε κρούσματα εννοούμε εστίες, έτσι. Οι εστίες έχουν ανέβει στις 76. Από την άλλη μεριά οι πληγείς σε εκτροφές είναι 117 και υπάρχει μια δυσαρμονία στους αριθμούς, διότι πολλές φορές σε μια περιοχή είναι συστεγασμένες 2 και 3 εκτροφές. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Στο πεδίο, όπως ενημερώθηκα εχθές από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρούν 20 εκτινίατροι. Από την άλλη μεριά, το πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων της Λέσβου είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός, αλλά και ψάχνοντας το ρεπορτάζ, ο εμβολιασμός δεν είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Σημαίνει ότι θα έπρεπε το κράτος να έχει επενδύσει στον τομέα αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός κτηνιάτρων, χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια, περισσότερα εργαστήρια από τα 2 που υπάρχουν τώρα. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Να άλλοι το βιός τους να καταστρέφεται.
1: Να καταστρέφεται.
0: Και από εκεί που ήταν νοικοκυρέοι βρέθηκαν να μην μπορούν καν να συντηρήσουν την οικογένεια. Και δεν είναι δραματικός ο τόνος ο οποίος σας μεταφέρω. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ιδιαίτερα αυστηρή. Υπάρχουν επίσης εκτροφείς οι οποίοι απαγορεύουν τη θανάτωση των ζώων τους, ευελπιστώντας σε αυτό τον πολυπόθητο εμβολιασμό με το εμβόλιο ΔΙΒΑ. Δεν θέλουν αυτές τις μαζικές θανατώσεις. Περίπου 19.000 με 20.000 ζώα έχουν θανατωθεί αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα νησί. Ο αριθμός βέβαια των εγωπροβάτων είναι γύρω στις 480.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως και 20.000 ζώα τα οποία είναι θαμμένα στις εκτροφές για να διασφαλιστεί η αποφυγή της διασποράς του ιού. Στις εκτροφές.
1: Ευχαριστώ σου πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά και από την Λέσβο. Επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί μπορεί να αχνοφάνηκε μία αχτίδα. Δεν είναι αρκετή βέβαια να λύσει τα προβλήματα. Δεν είναι το πρόβλημα. Και ακόμα υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει μικρή για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανακουφιστούν. Και φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο μόνο για μία συγκεκριμένη μερίδα. Μπορεί να τηρεί άλλες προδιαγραφές κτλ. Αλλά δεν μπορεί μόνο μία μερίδα, το είπα και νωρίτερα, μόνο για παράδειγμα να επιτραπεί αυτό σε 5 τυροκομεία και όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Είναι και φαλκίδευση του ανταγωνισμού. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Με ηλιοφάνεια σήμερα η Πάτρα, να ξέρετε. Στην πολιτική επικαιρότητα θα μην σας πούμε, το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, μην ξεχάσουμε να σας πούμε, συγγνώμη, ότι συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι περιμένουν εκεί να υπάρχουν ενδεχομένως κόντρες, δεν ξέρω τι περιμένουμε, αλλά και την επιστολή των 5 βουλευτών στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από λίγες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα παρακολουθούμε εδώ από το Earth News και εσείς θα το παρακολουθείτε μέσω του Earth News, εφόσον σας ενδιαφέρει φυσικά το τι συμβαίνει στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε εμείς τελείως κλίμα όμως. Διαβάσαμε χθες ένα τηλεγράφημα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπέγραφε η συνάδελφος η Αναστασία Ιταλιανίδου, όπου μας έλεγε για τις ετοιμασίες που κάνουν οι ανθοπόλες στην Θεσσαλονίκη για τη γιορτή της μητέρας. Τι ετοιμασίες δέχονται της γιορτής της μητέρας. Είναι κατά παράδοση η δεύτερη Κυριακή κάθε Μαΐου που γιορτάζεται η ημέρα της μητέρας, και αυτήν την ημέρα πάρα πολύ διαλέγουν να την γιορτάσουν στέλνοντας στις μανούλες τους ή πηγαίνοντας και δίνοντάς τους λουλουλούδια. Όποιοι τυχεροί τις έχουν δίπλα τους και μπορούν να τις δώσουν από κοντά, το κάνουν. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι από το εξωτερικό, παρακαλώ, που κάνουν παραγγελίες διαδικτυακά για να πάνε τα λουλούδια στις μητέρες τους την ημέρα, τη γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή. Που τα διαβάσαμε, σας είπα πριν, στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Τελιανίδου, και πηγή έχουν.

0: Τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ανθοπολίου φυσικά, αλλά είναι και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, για αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Διάβασα μάλιστα το ενδιαφέρον στοιχείο ότι την ημέρα της μητέρας πολλούνται ή διακινούνται περισσότερα λουλούδια ακόμη και από τη γιορτή του Βαλεντίνου. Είναι πρωταθλήτρια. Θα μου πεις, μπορεί όλοι να μην έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους για να στείλουν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μανούλα έχουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζιβάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιβάνη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, στις προετοιμασίες.
0: Στο τρέξιμο, στο τρέξιμο. Μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση αυτά που είπατε, ότι ακόμη και από το εξωτερικό υπάρχουν παραγγελίες.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό, ειδικά όσο έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, σε μεγάλο βαθμό έρχονται οι παραγγελίες από το εξωτερικό και μπορώ να πω ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό έρχονται πρώτες. Ναι. Δηλαδή, ο γιος που θα στείλει στη μαμά του από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη μπορεί να το έχει κανονίσει ήδη από τη Δευτέρα. Δηλαδή, το έχει προγραμματίσει πολύ, πολύ έγκαιρα.
0: Διάβαζα να λέτε ότι έχετε και έναν, υπάρχει και ένας πελάτης, δεν ξέρω αν είναι δικό σας ή εν πάση περιπτώσει το έχετε ακούσει από συναδέλφους σας, από την Αυστραλία που κάθε
1: χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Κάποτε ζούσε στα Εμιράτα, τώρα πλέον είναι στην Αυστραλία και στέλνει κάθε χρόνο, δεν την ξεχνάει. Φυσικά έρχεται και εδώ, εντάξει, το γνωρίζουμε πλέον, είναι πελάτης μας, έχει πολύ καλές σχέσεις, αλλά τα μηνύματά του είναι πάντα πολύ κέρια.
0: Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι ότι απλά στέλνουν λουλούδια. Σας υπαγορεύουν και μηνύματα για να τα σοκλείετε σε κάρτες κτλ. Για να πάνε. Βλέπετε δηλαδή εσείς από πρώτο χέρι και τη σχέση που έχει ο κάθε ένας ή η κάθε μία με τη μητέρα του. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι τα μηνύματα προς τη μητέρα ξεφεύγουν από τα τετριμένα, με την έννοια ότι στις γιορτές του Αγίου Βαλεντίνου ή όταν στέλνει κάποιος σε κάποια γενέθλια, οι κάρτες που διαβάζουμε είναι λίγο πολύ ίδιες. Για τη μητέρα κάποιος θα κάτσει να γράψει κάτι ξεχωριστό πάντα.
0: Κάτι πιο προσωπικό, κάτι διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση ένα που εσείς υπενθυμίσατε.
1: Μάλιστα το είχαν βάσει τότε στο προφίλ μου. Ήταν,
0: ναι, ωραίο. Και καλά κάνετε, γιατί τα καλά πράγματα πρέπει να μοιράζονται. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που προτιμάει κάποιος? Προτιμά μπουκέτα ή προτιμά γλάστρες, για παράδειγμα?
1: Η γιορτή της μητέρας είναι μια γιορτή κατεξοχήν που πουλάμε γλάστρες.
0: Γλάστρες, ναι.
1: Κυρίως εξωτερικού χώρου, άλλωστε είναι Μάιο, κυρίως ασχολείται ο κόσμος με τα μπαλκόνια.
0: Ναι, αλλά έχουν μπελά, θέλουν μεταφύτευση, θέλουν τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι το boost που θα έλεγα πριν όσον αφορά την αγορά. Θα γίνει μια γιορτή με μεγάλο τζίρο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται επιφέρει και αυτή τζίρο, γιατί όλοι όσοι δεχτούν τη γλάστρα θα πρέπει να τη μεταφυτεύσουν, να βάλουν χώμα, να πάρουν γλάστρα, πιάτα, λιπάσματα.
0: Ναι,
1: επιφέρει επιπλέον τζίρο και την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλό είναι αυτό για τις δουλειές σας, είναι καλό, μια χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το συζητώ. Να ρωτήσω, τι είναι αυτά που προτιμάτε? Είπατε γλάστρες έναντι για τις ανθοδέσμες προηγούνται ούτως ή άλλως.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Αυτό που πουλάει περισσότερο? Πουλάει το χρώμα, πουλάει το άρωμα, πουλάει τι? Θα μου πει ότι ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα κριτήρια είναι, δεν μπορείς να τα προσεγγίσεις ακριβώς. Κυρίως ο κόσμος προτιμάει, θα σας πω ονομαστικά, τη βιγόνια, που είναι ένα λουλούδι που βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς και είναι ελκυστικό και από την τιμή του και, και ως προς το μέγεθος.
0: Και είναι και σκληρό, είναι ανθεκτικό.
1: Ναι, ναι, είναι ανθεκτικό και πάρα πολύ όμορφο και μεγάλο και σε πολύ προσιτή τιμή. Μετά υπάρχουν ορτανσίες, ντάλιες, τριανταφυλιές, αν θέλει κάποιο εσωτερικού χώρου, ορχιδές. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, μας βολεύει μάλιστα η εποχή, όπως είπα πριν.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι και δύσκολα. Δηλαδή, οι τριανταφυλιές, για παράδειγμα, θέλουν προσοχή. Οι ορχιδέες είναι. Εντάξει, εγώ έχω πάρει 5 και καμία δεν μου φτούρισε.
1: Ναι.
0: Θα μου πείτε, εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίει η ορχιδέα, εγώ θα φταίω.
1: Εσάς θέλουμε.
0: Εμένα θέλετε πελάτη, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Λέτε στο ρεπορτάζ αυτό που διάβαζα χθες ότι οι ανθοδέσμες συνήθως είναι εισαγωγής. Ενώ οι γλάστρες είναι από δικά μας φυτώρια, ελληνικά φυτώρια. Και άρα τζιράρει περισσότερο το χρήμα. Αληθεύει αυτό? Για πείτε μας λίγο στοιχεία.
1: Ακριβώς. Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στη γιορτή της γυναίκας, κυρίως δουλεύουμε το κομμένο λουλούδι.
0: Ναι.
1: Τριαντάφυλλα, κρίνους, ζέρμπερες, ηλίανθους, τα οποία κατά 90% είναι εισαγωγή από την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Γιατί η παραγωγή στα κομμένα λουλούδια έχει εκλείψει, όχι τελείως, έχει μειωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, πόσο μάλλον τους

0: μερινούς μήνες που πρέπει να θερμαίνουν τα θερμοκήπια τους.
1: Με φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μόνο τα γαρίφαλα για τα λουλουδάδικα στα κέντρα είναι που θα έχουν παραγωγή μεγάλη.
0: Ακριβώς. Όσο αναφορά στο κομμάτι της γλάστρας, είναι Έλληνες η παραγωγή. Αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή δεν πέφτουν τα λεφτά στα ανθοπολία. Κινείται το χρήμα περισσότερο και στους φυτοριούχους, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν συνεχώς. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους που κάνουν. Οπότε κυρίως η προμήθεια, κατά 90% θα το αντιστρέψω τώρα, γίνεται από Έλληνες παραγωγούς.
1: Από Έλληνες παραγωγούς. Έχετε υπολογίσει ποτέ την ημέρα της εν όψη της γιορτής, μάλλον, να μην πω την ημέρα, γιατί φεύγουν και είπαμε προκαταβολικά με παραγγελίες κτλ. Τι τζίρος γίνεται ή τι ποσότητα, ας πούμε, λουλουδιών ή γλαστρών φεύγει. Έχετε υπολογίσει, έχετε κάποια στοιχεία?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις όλο αυτό. Ναι, δηλαδή, ειδικά εκείνη την ημέρα, προσπαθείς όσο μπορείς να κινηθείς σύμφωνα με τον περσινό σου τζίρο, να είσαι καλυμμένος. Προσπαθείς να προετοιμαστείς σίγουρα για να μην έχεις και μεγάλη αναμονή στον κόσμο, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλη προσέλευση. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα πού θα κινηθεί το κάθε ανθοπολείο. Καθένας είναι και με την κίνηση όπως έχει.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Σίγουρο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μειωθεί η καταναλωτική δύναμη του κόσμου, αλλά σε αυτή τη γιορτή όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για τη μητέρα τους.
1: Αλίμονο, αν δεν το κάνανε, θα είχαμε χάσει και αυτό. Κύριε Τζιβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης Ανθοπολίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για την προπαρασκευαστική, ας πούμε, κίνηση που υπάρχει εν όψη της γιορτής της μητέρας την ερχόμενη Κυριακή, για τις παραγγελίες που γίνονται ακόμη και από το εξωτερικό για να σταλούν λουλούδια ή γλάστρες στις μανάδες. Καλό, ωραίο.

προσγειωνόμαστε πάλι στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία. Χθες θα είχατε ακούσει τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που έλεγε ότι περιμένουμε να δούμε ποιος τέλεχος για τον Χανταϊό, αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που έχει

που μπορεί να, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή από το στέλεχος των άνδειων των λεγόμενων. Επιβεβαιώθηκε, είχαμε εμείς μια αρχική πληροφορία ότι οι άνθρωποι, οι πρώτοι που προσβλήθηκαν, είχαν ταξιδέψει στη Χιλή, στην Αργεντινή κτλ. Είχαν πάει μέχρι τις Άνδεις. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι αυτό το στέλεχος είναι το επικίνδυνο. Χθες είχαμε και μια νόσηση στην Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Είναι στραμμένη η προσοχή όλης της υγειονομικής κοινότητας, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το πλοίο πηγαίνει, έρχεται μια στα Κανάρια νησιά, μια στην Τενερίφη κτλ. Αποβιβάστηκαν κάποιοι οι οποίοι είχαν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας, είχαν προσβληθεί δηλαδή και μεταφέρθηκαν και στην Γερμανία, νομίζω, ο ένας, ο άλλος, δεν θυμάμαι που έχει πάει. Πάντως είναι ένα θέμα που επίσης η επιστημονική κοινότητα προσέχει πάρα πολύ. Εμείς φυσικά το παρακολουθούμε για να σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη. Γιατί θεωρούμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να υπάρξει πανικός και τρόμος στον κόσμο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στη διαδρομή στην Εγνατία και πηγαίνει από Ξάνθη προς τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Λίγα σύννεφα έχει στο δρόμο, 15 βαθμούς θερμοκρασία και λίγη κίνηση. Και στέλνει τα φιλιά του στον αδελφό του και στη μαμά του. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε Γιώργο να έχεις. Καλή διαδρομή, να φτάσεις ασφαλώς τον προορισμό σου. Λοιπόν, σιγά σιγά φεύγουμε κι εμείς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, να έχετε μια χαρούμενη όσο το δυνατόν και καλή ημέρα. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ έως 25 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Οι αντιδράσεις των κατοίκων κοινοτήτων της Καλαμάτας για τις υπέρογγες αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης μέσω της ΔΕΙΑΚ βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Το θέμα έθεσε προς συζήτηση και εισηγήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα Μετά, Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος εξέφρασε τη δυσφορία του για τις συγκεκριμένες αυξήσεις, προχωρώντας μάλιστα και σε απαρίθμηση των υπερβολικών αυξήσεων που πλήττουν κυρίως τα χωριά της Καλαμάτας αλλά και μεγάλα δημοτικά διαμερίσματα της πόλης όπως τα Λέικα και τη Βέργα. Ο κ. Τζαμουράνης εστίασε κυρίως στην προβλεπόμενη κλίμακα αυξήσεων μέχρι το 2029 που φτάνουν ακόμα και το 700% σε ορισμένα χωριά, ενώ ζήτησε εξηγήσεις και για τη χρέωση με 1 ευρώ αύξηση σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΙΑΚ με αιτιολογία το έργο αντικατάστασης υδρομέτρων, το οποίο κατά τα άλλα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το παρόν στην χθεσινή συνεδρίαση έδωσαν και κάτοικοι των περιοχών των Λεϊκών που εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις αυξήσεις και ζήτησαν να ανακληθεί η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό οι κάτοικοι των Λεϊκών έχουν συγκεντρώσει τις τελευταίες ημέρες 800 υπογραφές κατά των αυξήσεων. Από την πλευρά της δημοτικής πλειοψηφίας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης υπεραμήνθηκε τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη και έκανε λόγο για υποχρέωση της επιχείρησης να κάνει αυξήσεις που να καλύπτουν το κόστος για να έχει η επιχείρηση κατάλληλη πιστοποίηση. Ενώ ο αντιπρόεδρός της Γιώργος Φάβας δήλωσε ότι το ΔΣ της ΔΕΙΑΚ θα επανεξετάσει τα δεδομένα σε περιοχές της Καλαμάτας για να δει πώς θα προχωρήσει η πιθανότητα μειώσεων. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στη δική του τοποθέτηση, θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα και πρότεινε να χωριστούν οι κοινότητες σε 3 ενδεχομένες ζώνες χρεώσεων για το νερό, κάτι που θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΚ. Στη συνέχεια ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία με τους συμβούλους της αντιπολίτευσης να υπερψηφίζουν την πρόταση για ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ και τους συμβούλους της δημοτικής πλειοψηφίας να δηλώνουν παρόν και κάποιοι να απέχουν από την ψηφοφορία. Υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν συνολικά 8 σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν παρόν. Πρόσκληση που αφορά στην Όχιετα Αιγαίτου με τίτλο «Παρεμβάσεις ενίσχυσης πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων σχετικά με το οικοσύστημα του Αιγαίτου», εξέδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σημαντικές υλικές ζημιές υπέστη κατάστημα πώλησης υποδημάτων από φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Αριστομένου στην Καλαμάτα απέναντι από το Ιστορικό Δημαρχείο. Η φωτιά που κατεσβέστη γρήγορα από 3 πυροσβεστικά οχήματα που έσπευσαν εκεί με 8 άνδρες εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό. Κατεπίκουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας με μοναδικό θέμα την έγκριση της μελέτης για τη λειτουργική αναβάθμιση των χώρων στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι. Τη συνεδρίαση θα απασχολήσει η υποβολή πρόταση σε σχετική πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου που υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξεκίνησε χθες στην Καλαμάτα η ολομέλεια του Inform EU, Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτύπωση των πολιτικών συνοχής που συγκεντρώνει και φέτος το ενδιαφέρον περί των 350 στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων κρατών μελών και επαγγελματιών που σχετίζονται με ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εργασίες διεξάγονται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής, αύριο από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5.30 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί δράση ενημέρωσης στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Κυπελλούχος Μεσσηνίας στο ποδόσφαιρο, μετά από 19 χρόνια αναδείχθηκε ο Μιλτιάδης νικώντας τον περσινό κάτοχο του τροπαίου Πανθουριακό σε έναν τελικό θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι με 3-4 και με τον κανονικό αγώνα και την παράταση να ολοκληρώνεται δίχως τέρματα. Η γιορτή του Μεσσηνιακού ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στη Μεσσίνη και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών φιλάθλων, πάνω από 1.000 που βρέθηκαν στο γήπεδο. Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο νεφώσεις, σχετική ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων και θερμοκρασία που κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη. Και μέχρι και τις 9 κοντά σας, με την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας.

Νεφοκάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν θα έχουμε λιακάδα σήμερα. Ίσως το μεσημέρι, αλλά παροδικά για λίγο. Νεφοκάλυψη είναι το βασικό χαρακτηριστικό. 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία, φυσιολογική για την εποχή. Αλλά από αύριο έχουμε πρόγνωση και προειδοποίηση, θα έλεγα, για βροχοπτώσεις τις πρωινές κυρίως ώρες, οι οποίες όμως θα φέρουν και αφρικανική σκόνη μαζί τους. Η αφρικανική σκόνη θα επιμείνει μέχρι και το Σάββατο, κάνοντας για μία ακόμα φορά, έτσι, βαριά, όπως λέμε, την ατμόσφαιρα. Επιμένει τουλάχιστον φέτος αρκετές φορές. Θα δούμε τώρα την ένταση του φαινομένου, την οποία θα ξέρουμε, ή μάλλον η πρόγνωση μιλάει για αρκετά μεγάλη ένταση. Θα δούμε αύριο αν τελικά θα έχουμε ένα τέτοιο σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε πάντα και προειδοποιούμε είναι κυρίως για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, και βεβαίως για τα άτομα τα οποία εκδηλώνουν αλλεργίες σε σκηνικά όπως το συγκεκριμένο, με επιβαρημένη ατμόσφαιρα.

Για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου οι αναμεταδότες μας είναι ρυθμισμένοι σε 107,2 και 104,4. Να θυμίσω επίσης ότι από το ΕΡΤ Open, ΕΡΤΕΚΟ, με συγχωρείτε, ΕΡΤΕΚΟ είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ από την οποία μας ακούτε, όπως και τα υπόλοιπα ραδιοφωνά μας, και στο 27210 95300 και 95301 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να παρεμβαίνετε και να διαμορφώνετε την εκπομπή. Και να ξεκινήσω με αυτό, με την έκκληση των κατοίκων εκεί στη Σκάλα, δίπλα στο Μελιγαλά, για να καθαριστούν τα χορτάρια, να καθαριστεί η βλάστηση στο παλιό σταθμό του ΟΣΕ, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Πλέον εκεί, είδα και τις σχετικές φωτογραφίες, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος, είναι πιο ψηλά τα χόρτα από το 1,82 μέτρα. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν λόγο για τροκτικά, κάνουν λόγο για φίδια, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Ας το δει τώρα εκεί ο Δήμος, ακόμα και αν δεν είναι, να το πω έτσι, εντός αρμοδιότητάς του, γιατί εμπλέκεται εκεί η ΕΡΓΟΣΕ, ο ΟΣΕ, δεν ξέρω ποια ακριβώς υπηρεσία του ΟΣΕ, έτσι όπως έχει γίνει και η κατάσταση. Ωστόσο όμως, επειδή αφορά την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών, ας παρέμβει ο Δήμος, έστω και αν δεν είναι στη δική του επικράτεια ή στη δική του αρμοδιότητα.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, ξεκινώντας από τα μακρινά. Δεν βγάζει κανείς συμπέρασμα, δεν μπορεί να κάνει κανείς καμία εκτίμηση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Από τη μία βλέπουμε ανά 24ωρο να ανεβαίνουν οι τόνοι και στη συνέχεια να γίνεται λόγος για προσπάθεια εκεχηρίας και ειρηνευτικών διαδικασιών, και από την άλλη βλέπουμε να μην τηρείται τίποτα από όσα λέγονται. Πριν δύο μέρες είχαμε την τρεις επιχείρηση ελευθερίας για τα στενά του Χορμούζ. Τώρα έχουμε νέες δηλώσεις με προσπάθεια ειρηνευτικής διαδικασίας. Και όλες αυτές τις δηλώσεις, παύλα εξελίξεις εντός αγωγικών, τις ακολουθεί και το πετρέλαιο. Έφτασε στα 112, ξαναπέφτει λίγο. Περιμένουμε το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνουν. Να επαναλαμβάνεται. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί όλο αυτό το σκηνικό. Σίγουρα όμως υπάρχει ο κίνδυνος, και αυτό ίσως θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου και συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπούμε σε μια τέτοια παρατεταμένη περίοδο. Κάτι μεταξύ δηλαδή ψυχρού πολέμου και παροδικής κλιμάκωσης, το οποίο είναι εξίσου καταστροφικό με ένα πόλεμο. Θα λάβει κάποια πρωτοβουλία η Ευρώπη? Το άλλο μέτωπο δυτικότερα, πάλι βομβαρδισμοί χθες στη Βηρυτό. Εκεί τουλάχιστον υπάρχει σταθερά από το κράτος του Ισραήλ. Ακόμα και αν διακοπούν για μερικές ημέρες, οι βομβαρδισμοί ξέρουμε ότι θα συνεχιστούν, ξέρουμε ότι θα γίνουν. 13 χθες τα θύματα επιπλέον στην ατελείωτη αυτή λίστα. Λοιπόν, να πω, γιατί το ξέχασα, ότι η Γεωργία Οικονομοπούλη είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στη φροντίδα της εκπομπής, και πάμε προς τα δικά μας εδώ. Χθες Δημοτικό Συμβούλιο, κεντρικό θέμα, η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΚ, για την οποία πραγματικά δεν έχω καταλάβει το εξής, το οποίο επικαλείται η Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή οι αυξήσεις αυτές στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΚ έγιναν λόγω υποχρεωτικότητας, λόγω της κείμενης νομοθεσίας. Από την άλλη όμως, χθες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά μάλλον από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε την διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι θα επανεξεταστεί το όλο ζήτημα. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω πώς γίνεται να έχουμε υποχρεωτικότητα στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΚ, αλλά απ' την άλλη η Δημοτική Αρχή να λέει ότι θα το επανεξετάσει. Αν υπάρχει υποχρεωτικότητα, τι να επανεξεταστεί? Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία υποτίθεται ότι λέει νομοθεσία, που τελικά δεν τα λέει, αλλά ορίζει. Τώρα, το τι θα γίνει με την επανεξέταση, εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή.

Όπως είχαμε αναφέρει εδώ και σε συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, τον κύριο Οικονομάκο, προχώρησε προ τριών εβδομάδων σε ανακοινώσεις η ΔΕΙΑΚ αναφορικά με τις νέες χρεώσεις στο νερό. Το βασικό είναι ότι και στα οικιακά και στα επαγγελματικά τιμολόγια οι αυξήσεις ξεκινούσαν από 200-250% και φτάνανε μέχρι πολλές φορές και τετραπλασιασμό των υφιστάμενων χρεώσεων. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο περνάει ίσως στα ψηλά, αλλά επιφέρει μία εξίσου θα έλεγα υπολογίσιμη επιβάρυνση στους λογαριασμούς μας. Δηλαδή τι? Οι λογαριασμοί από τρίμηνο έγιναν δίμηνοι στη ΔΕΙΑΚ. Καλά μέχρι εδώ. Δεν είναι και κάτι το φοβερό και το τρομερό. Ίσα ίσα που κάθε δύο μήνες να τους πληρώνεις είναι και λιγότερα τα ποσά. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό, όπως τουλάχιστον καταγγείλει η αντιπολίτευση, και δεν δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι μπορεί να έχει γίνει και έτσι, ότι αυτό έγινε για να μην φανούν οι αυξήσεις, δηλαδή να έρχονται ουσιαστικά τα ποσά χωρίς μεγάλες διαφορές, αλλά ένα δίμηνο πλέον, όχι ένα τρίμηνο, τετράμηνο που ερχόντουσαν πριν, και πλέον μπαίνει και ένα χαράτσι, ένα ευρώ αναλογαριασμό, που σημαίνει ότι ενώ θα είχαμε ένα τρίμηνο ή τετράμηνο το ένα ευρώ να έρχεται ως χαράτσι, τώρα θα έρχεται ένα δίμηνο. Καταρχάς, γιατί ένα ευρώ για έκδοση λογαριασμού? Γιατί ένα ευρώ για, δηλαδή η ΔΕΙΑΚ υποτίθεται ότι είναι μια κοινοφελής επιχείρηση, υποτίθεται ότι ο βασικός σκοπός είναι να εξυπηρετεί και να πασχίζει διευκολύνοντας τους συμπολίτες. Γιατί ένα ευρώ ανά λογαριασμό? Πάμε τώρα στα πιο σοβαρά. Οι αυξήσεις αυτές, οι οποίες ανακοινώθηκαν, συνοδεύτηκαν με την υποσημείωση ότι είναι υποχρεωτικές λόγω της κείμενης νομοθεσίας, η οποία διαμορφώθηκε, είχαμε κάποιες αλλαγές τους τελευταίους μήνες. Χθες όμως, μετά και από παρεμβάσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, η Δημοτική Αρχή δήλωσε παρούσα, οι Δημοτικοί της Σύμβουλοι δήλωσαν παρόντες στην ψηφοφορία για να μην περάσουν οι αυξήσεις και δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι θα επανεξετάσει τις αυξήσεις στα τιμολόγια, πιεζόμενος προφανώς και από τις αντιδράσεις, διότι οφείλουμε να πούμε ότι χθες αρκετοί κάτοικοι, κυρίως από την περιοχή των Λαϊκών, οι οποίοι έχουν μαζέψει κιόλας και κοντά στις 1000 υπογραφές, ζήτησαν να μην προχωρήσει σε μια τέτοια άδικη προσαρμογή η τιμή του νερού.

Λοιπόν, θα μας πει καταρχάς η Δημοτική Αρχή εάν είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτές τις αυξήσεις ή αν τις έκανε προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους για τη ΔΕΙΑΚ. Θα μας το πει καθαρά ή όχι, γιατί με τη στάση της μάλλον το δεύτερο δείχνει. Δεύτερον, η επανεξέταση αυτή σε τι θα οδηγήσει? Αν έχουμε τελικά μειώσεις, γιατί αυτό δεν έγινε από την αρχή και πήγαμε σε τόσο μεγάλες αυξήσεις? Δεν βγάζει νόημα, δεν βγάζει άκρη και θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για έναν ερασιτεχνισμό από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ και από την Δημοτική Αρχή, αλλά εάν μιλούσαμε για ερασιτεχνισμό, αυτό θα είχε διορθωθεί μετά από τις πρώτες αντιδράσεις. Μάλλον κάτι άλλο υπάρχει και σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει πολύ περισσότερες εξηγήσεις από αυτά που ακούσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω και κάτι άλλο. Προφανώς και έχει δίκιο και η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ και η Δημοτική Αρχή ότι το κόστος το ενεργειακό έχει ανέβει. Το κόστος το ενεργειακό για τα αντλιοστάσια, για την λειτουργία όλου του συστήματος ίδρυυσης και άδρευσης, και μιλάμε για ρεύμα, έτσι, έχει πολλαπλασιαστεί. Αυτό προφανώς και το βλέπουμε, προφανώς και το διαπιστώνουμε και το αναγνωρίζουμε για τη λειτουργία της επιχείρησης. Οφείλει όμως η Δημοτική Αρχή να πάρει θέση, καλώς κάνει, και το λέμε και αυτό και το αναγνωρίζουμε, με την παρέμβασή της στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ, προκειμένου να μειωθούν τα τιμολόγια για το ρεύμα στα αντλιοστάσια και στις άλλες τέτοιες υποδομές, αλλά οφείλει και επίσης να είναι ξεκάθαρη στις χρεώσεις τις οποίες τελικά περνάνε στον καταναλωτή.

Σήμερα η δίκη για τους συλληφθέντες το 2020 επί κορονοϊού, επί πανδημίας, όταν προσπάθησαν το Δεκέμβρη να διαδηλώσουν για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Ελπίζουμε να ακολουθηθεί η αντίληψη, το πνεύμα, το δεδικασμένο ή τα δεδικασμένα που είχαμε και σε άλλες τέτοιες αντίστοιχες ανάλογες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα, και να λήξει σήμερα, να λήξει εδώ η υπόθεση.

Το λέω αυτό γιατί το δικαίωμα στην διαμαρτυρία, το δικαίωμα στην συγκέντρωση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Φανταστείτε λοιπόν τι κουβέντα ανοίγουμε και τι προηγούμενα δημιουργούνται εάν έχουμε καταδίκες για ένα τέτοιο ζήτημα. Το βάζω και αυτό, μιας και στη χώρα μας κακώς δεν γίνεται όσο θα έπρεπε η κουβέντα περί κράτος δικαίου, περί συνταγματικών δικαιωμάτων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, τα οποία δυστυχώς τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να μην είναι και τόσο δεδομένα. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν πάμε σε μία θεωρώ αρκετά ενδιαφέρουσα κουβέντα και για το τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο δικαστικό κομμάτι και στα υπόλοιπα με τα χρέωση τους καταβληθέντα. Τα πω αναλυτικά σε λίγο. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ομολογήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι μεθόδευσε κατά κάποιο τρόπο το να ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο αρκετές ώρες πριν, στις 3 περίπου το μεσημέρι, για να προλάβουν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος, νομίζω, να παρευρεθούν στον αγώνα του τελικού κυπέλου Μεσσηνίας.

Δηλαδή κανονίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, καθορίστηκε μάλλον η ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου και ξεκίνησε μάλιστα και σε εργάσιμη ώρα, για να μπορέσουν αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι που ήθελαν να δουν μπάλα. Τα σχόλια δικά σας.

Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είτε συνέβη αυτό είτε δεν συνέβη πραγματικά, αν και είπα ομολογήθηκε, δεν δικαιολογείται καμία παρέμβαση, γιατί είχαμε και τέτοιες, δημοτικού μάλλον συμβούλου, ο οποίος βιαζόταν να τελειώσει η διαδικασία την ώρα που υπήρχε συζήτηση για το θέμα των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΚ. Την ώρα που το θέμα αυτό αφορούσε και έκαιγε στην κυριολεξία αρκετούς συμπολίτες μας, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με ο ΠΚΠ, με τη δικαστική εξέλιξη όλης αυτής της υπόθεσης, αυτού του σκανδάλου. Και με τα χρεωστήτως καταβληθέντα, μάλλον από αυτά θα ξεκινήσουμε, για τα οποία από προχθές που θίξαμε το θέμα και χθες που το ξανασυζητήσαμε, έχουμε δεχθεί αρκετά ερωτήματα. Λοιπόν, Νίκος Κακαβάς, τηλεφωνική μας γραμμή, χωρίς πολλές συστάσεις, ο πρόεδρος των γεωτεχνικών του Δημοσίου. Πρόεδρε, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία, καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Μεσσηνία. Και εύχομαι το καλύτερο.
0: Και εμείς, και ειδικά για τους παραγωγούς, διότι μέσα στην γενικότερη κατάσταση που αντιμετωπίζουν με αυξήσεις στα γεωργικά εφόδια, με αυξήσεις στα καύσιμα, είχαμε και αρκετές ζημίες από παγετό, Μάιο μήνα, όλα αυτά, σε μια κρίσιμη περίοδο που έχουμε την ανθοφορία στην ελιά, που έχουμε αρκετές καλλιέργειες, καρυδιές, κερασιές, όλα αυτά, και φυσικά τη σταφίδα να είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, πρόεδρε, να σου ζητήσω κάπου πιο ήσυχα, δεν ξέρω, γιατί σε ακούμε με αρκετό θόρυβο.
1: Περίμενα, Διονύση, περίμενα, γιατί τώρα και επειδή... κατέβηκα.
0: Σου δίνουμε. Και παραπάνω από
1: δύο λεπτά. Ναι. Από το αεροδρόμιο της Καβάλας και πηγαίνω στην Καβάλα. Λοιπόν, περίμενα, Διονύση. Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα αρκετά καλύτερα. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάμε με ένα κρίσιμο. Έχουμε επαρκή εξήγηση και κυρίως εάν θα γίνει κάτι, αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην υπόθεση με τα χρεωστήτως καταβληθέντα.
1: Λοιπόν, για να καταλάβετε το ευστράπελο του θέματος. Έτσι, κανείς δεν λέει να μην επιστραφούν τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν πάρει παραπανήσια. Έτσι. Αυτό είναι βασική αρχή και de facto. Όμως, τι συμβαίνει. Κάνανε ελέγχους το 24 για επιδοτήσεις του 22 και 23 που λειτουργούσαν με άλλες προϋποθέσεις. Θα διασφέρω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Τότε δεν ζητάγανε συμβόλαια και ενοικιαστήρια. Απλώς έκανες μια δήλωση και έλεγες είναι αυτά και τα δήλωνες για να πάρεις την επιδότηση. Άρα λοιπόν πότε είχαν δίκιο και πότε ήταν σωστοί αυτοί που πληρώνανε. Τότε που τους πληρώσανε κανονικά το 22 και το 23 ή το 24 που τους ζητάνε τα λεφτά πίσω. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς λειτουργούσε όλο το σύστημα, πόσο μπάχαλο ήταν αυτός ο ΠΚΠ, τι εκτρώματα είχαν γίνει και σε τελική ανάλυση όλα αυτά απεικονίζουν αυτή την κατάσταση την οποία είχαμε καταγγείλει εμείς όλα αυτά τα χρόνια και το αποτέλεσμα ποιο είναι, να την πληρώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σωστοί. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και να την γλιτώνουν αυτοί που είναι απατεώνες. Άρα λοιπόν πρέπει να μας απαντήσουν οι ειδικοί πότε ήταν σωστοί, όταν τα δίνανε ή τώρα που τα παίρνουν.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο
1: πρόβλημα.
0: Μα είναι
1: γύρω στα 44.000 άτομα που ξεκινάμε από 250 μέχρι 2.500 ευρώ. Και δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι το θέμα το εξής, ότι είναι και σε προγράμματα ευρωπαϊκά που θα έχουν και άλλες επιπτώσεις.
0: Όχι, υπάρχει και αυτό. Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μα και το βασικό λοιπόν... είναι ότι πλέον αφού τα έχει η ΑΔΑΕ, πάνε με διαδικασίες σαν να έχουν αποφύγει να πληρώσουν φόρο. Που εκεί δεν συγχωρείται τίποτα, έχουμε τις γνωστές διαδικασίες. Δεσμεύσει λογαριασμού κτλ.
1: Και να ξέρετε, αυτά είναι κινήσεις πανικού και για να δείξουν ότι κάτι κάνουμε. Το ουσιαστικό ήταν αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να δει, να ρωτήσει κανείς την ΑΔΕ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 68.343.000 βεβαιωμένα επιδοτήσεις οι οποίες πρέπει να επιστραφούν. Και έχει εισπράξει ένα 250. Δηλαδή τα υπόλοιπα 67 εκατομμύρια πού είναι. Και αυτά είναι αυτά τα οποία είναι παράνομα, έτσι. Όχι αυτά τα οποία είναι νόμιμα. Όσο πως είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα που τους ζητάνε πίσω γιατί ήταν λάθος τα χαρτιά επειδή εκείνη την εποχή υπήρξαν άλλες προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Μπορεί να υπάρξει λύση σε αυτό. Είναι μια κατάσταση τώρα μέσω ΑΔΑΕ δρομολογημένη.
1: Είναι μέσω ΑΔΑΕ δρομολογημένη και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση γιατί ακριβώς. Επειδή δεν υπήρχαν ούτε Μητρώα, ούτε συνδέσεις Μητρώων, ούτε τίποτα, αυτή τη στιγμή είναι απλή ψυχρή αριθμή και απλές διαδικασίες. Καταλάβατε, δεν μπορούν να δουν τι ακριβώς, γιατί κάθε περίπτωση είναι ειδική.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, που έχει μεταφερθεί ο ΠΚΠ και ο νέος ο ΠΚΠ, που βλέπετε τα ίδια και χειρότερα γίνονται, όλα αυτά που είχε ο παλιός ο ΠΚΠ ήταν άχρηστα, γιατί δεν μπορούν, όπως λέμε στην γλώσσα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, να κουμπώσουν μεταξύ τους. Το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Δεν κουμπώνει το ένα Μητρώο με το άλλο.
0: Ναι, τα έχουμε καταφέρει στο ψηφιακό κράτος που ζούμε. Να έχουμε δύο-τρεις πλατφόρμες με ιδιοκτησίες και να μην ξέρουμε τι είναι ο συνετή.
1: Πληρώνανε εκατομμύρια σε παρόχους και τελικά όλα τα συστήματα ήταν άχρηστα. Και μέχρι στιγμής δεν μιλάει κανένας γι' αυτό και δεν ζητάει ευθύνες από κανέναν. Βέβαια, εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζητήσουμε ευθύνες, γιατί περιμένουμε τώρα να τελειώσει η διαδικασία και μετά ο κάθε καταργάτης θα πάει στον πάγκο του να δούμε πώς παίρνανε εκείνα τα εκατομμύρια, πώς είναι οι πλατφόρμες, τι δουλειά έκανε ο τεχνικός σύμβουλος, τι δουλειά έκαναν οι τράπεζες, τι δουλειά έκαναν οι ελεκτές. Όλα η Λία μου θα έρθουν στην ώρα τους.
0: Η τράπεζα, θα σας λύσω εγώ τη δουλειά έκαναν. Μας δανείζανε με 180 εκατομμύρια το χρόνο επιτόκια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το πιο ξεκάθαρο σημείο. Έτσι, και δεν νομίζω να είναι και παράνομο.
1: Έτσι κάνω τον τραπεζίτη και εγώ, να μου χαρίζετε 180 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Πρόεδρε, αυτό που μου λένε οι περισσότεροι με τους οποίους μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι δεν μπορούν να βρουν άκρη πουθενά. Δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός. Να πούνε ρε παιδιά, ορίστε αυτό που θέλετε.
1: Μηχανισμός. Όλα γινότανε κεράτα, καταλάβατε. Το σύστημα είχε στηθεί να πληρώνονται οι απατεώνες και όχι η πραγματική παραγωγή, αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν, αυτοί οι οποίοι είναι κτηνοτρόφοι, αυτοί οι οποίοι αλλοιείς, αυτοί που είναι μελισσοκόμοι. Έτσι ήταν το σύστημα. Το σύστημα ήταν ως εξής. Ναι, Ηλία μου, τι θέλεις, 30 χιλιάρικα, ωραία, χεράτα, πήγαινε πάρε ένα αυτοκίνητο. Τώρα, παράγεις, δεν παράγεις, κόβεις τιμολόγια, δεν κόβεις τιμολόγια, κανένα δεν τον ενδιέφερε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν πέσει 30 δις, προσέξτε το νούμερο, 30 δις στην επαρχία και αντί ο πληθυσμός να αυξάνει, μειώνεται.
0: Γιατί δεν πήγανε στην επαρχία, μακάρι να έρχονται.
1: Που μοίραζε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν πήγαιναν στους πραγματικούς παραγωγούς για να έχουν προσθετική αξία, πήγαιναν στους διάφορους απατεώνες, στους διάφορους πραπέδες, στους διάφορους χασάπηδες και πάει λέγοντας.
0: Πρόεδρε, για πάμε λίγο στο θέμα τώρα το αυτό που θίγεται και εσείς στο συνολικότερο του ΟΠΚΠ. Πριν πάμε στο τι γίνεται δικαστικά, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Με την Τιχεροπούλου, τι έγινε? Γιατί έχει σημασία μέσα στην όλη την υπόθεση.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε και στη. Χθες, όπως ξέρετε, ξεκίνησε η δίκη των Κρητών, οι 58 από την Κρήτη που υπάρχουν μέσα και συγγενείς πρώην υπουργών και βουλευτών. Δεν πάτησε κανένας, βέβαια, ήταν οι δικηγόροι τους. Ήταν η διαδικασία αυτών των 58 που παίρνανε επιδοτήσεις στην Καστοριά για ελιές, αν είναι δυνατόν. Και άλλα διάφορα ευτράπεζα.
0: Στα 1100 υψόμετρο, ναι.
1: Ναι, στα 1100 είχαμε και μάλιστα κοροναίκη δικιά σας κάτω. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Κυροπούλου, όπως είχα ξαναπεί στο ραδιόφωνο σας, ήταν αναμενόμενο αυτό, διότι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαλε στη φόρα τα σκάνδαλα, μαζί και με άλλους ανθρώπους βέβαια, έτσι όπως είναι ο κύριος Βάρας, οι συνάδελφοι δικοί μου, τα παιδιά κάτω από την Κρήτη και πάει λέγοντας, που προτάξαν τα στήθη τους, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς δικαιώνεται, διότι αυτοί νομίζουν ότι έχουν την εξουσία και το απειρόβλητο. Ήταν συνέπεια να κάνουν ένσταση στην πρωτοδική απόφαση. Να ξέρετε όμως και στο εφετείο η κυρία Τιχεροπούλου θα δικαιωθεί. Και να δούμε τότε που θα πάνε να κρυφτούν. Διότι μετά αρχίζουν και οι ποινικές διαδικασίες εναντίον τους. Και οι πειθαρχικές, γιατί αυτοί δεν έχουν ασυλία. Δεν τους καλύπτει το 86. Είναι φυσικά πρόσωπα. Και μάλιστα υπάγονται στο δημοσιοπαλλητικό κώδικα. Άρα λοιπόν θα υποστούν και τις συνέπειες.
0: Αναμένουμε. Πραγματικά, γιατί τώρα υπάρχει το εξής.
1: Όπως σας τα λέω, δεν έχουν ακαταδίωκτο αυτοί. Mm-hmm. Έτσι, ακαταδίωκτο έχει όταν κάνει τη δουλειά του άλλος. Όχι όταν κάνει τη δουλειά του. Έτσι, για να μην νομίζουν ότι είναι στο απειρόβλητο. Και βγάζουν όποια απόφαση θέλουν και δεν τρέχει τίποτα.
0: Και η υπόθεση Τιχεροπούλου που αναφέρατε και η δίκη η οποία διεξάγεται τώρα για την Καστοριά και πιστεύω και οι υπόλοιπες έχουν ένα κοινό παρονομαστή και θέλω το σχόλιο σας. Χτες διάβαζα στην πρώτη μέρα της διαδικασίας, της δίκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς, αν θυμάμαι καλά, ο άνθρωπος είπε ότι είχε φτάσει μέχρι τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι ήταν δεκάδες υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διοίκησή του, ο γνωστός που εμπλέκεται και στις συνομιλίες, τώρα μην πούμε το όνομα, ο οποίος ενημερώθηκε από τον πρόεδρο για το τι συμβαίνει. Αυτό, άσχετα της απόφασης, ως κατάθεση, ως μαρτυρίας, πρόεδρε, σημαίνει αυτό το οποίο φωνάζετε και λέτε κι εσείς, ότι ήξερε πολλοί κόσμος τι γίνεται.
1: Βεβαίως τα ξέρανε. Μα δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Κοβέση μίλησε για διαφθορείο. Δεν είναι τυχαίο, να σας πω κάτι. Βγαίνουν οι διάφοροι βουλευτές οι οποίοι είναι άσχετοι, έτσι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο άλλος πέρασε και υπουργός ο Βήθεν 19-21 και προσπαθεί να συνδέσει την πολιτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πού πάμε, πού πάμε. Και αυτός λέει ότι έκανε και υπουργός, τέλος πάντων. Αλλά είναι το θέμα το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ και δύο χρόνια, παραδέχεται ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα διαφθορείο και ότι είναι σκάνδαλο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε τις δηλώσεις. Τελευταία δήλωση. Τι είπε? Ότι ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να εξηγειάνω και να θεραπεύσω τον αρρωστημένο ΠΚΠ. Όταν ένα σύστημα είναι αρρωστημένο, είναι διεφθαρμένο. Τελείωσε.
0: Αναμένουμε. Να δούμε. Πάντως, άλλο η δυσλειτουργία, άλλο το γνωρίζω και κάνω τα στραβά μάτια, άλλο το ξέρω τι γίνεται και πόσο μάλλον συμμετέχω.
1: Τα ξέρανε. Όταν λέει ο άλλος ότι είναι αρρωστημένο, τα ξέρει.
0: Άλυσε.
1: Ήτανε γνωστά, διότι πηγαίνανε, είχαν κάνει καταγγελίες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν πάει παντού, τα ξέραν όλοι. Απλώς εμείς όταν φωνάζαμε μας λέγανε γραφικούς. Τώρα που έρχονται μπροστά τους, τώρα έχουν κρυφτεί.
0: Πρόεδρε, μια ερώτηση για το διατάφτα. Αυτό το οποίο περιμένουν πολλοί παραγωγοί και το συζητάμε και εδώ στη Μεσσηνία είναι ότι από τη στιγμή που περιορίζεται η διαφθορά, από τη στιγμή δηλαδή που οι παγαπώντιδες σταματάνε να παίρνουν αυτά που δεν δικαιούνται, λογικά θα πρέπει η μοιρασιά, αφού είναι δικαιότερη, να περιλαμβάνει μεγαλύτερα μερίσματα στους έντυπους. Θα γίνει αυτό.
1: Ποιος σας είπε ότι οι πληρωμές του 25 διαφέρανε από τις πληρωμές του 24 και του 23.
0: Μα τι άλλαξε τότε? Τι πήγαμε στην ΑΔΑΕ, τι κάνουμε, πώς περιορίζουμε?
1: Έγινε μια μετακόμιση. Από εδώ και πέρα θα αλλάξουν, αν αλλάξουν. Σας λέω το εξής, 68.343.000 βεβαιωμένα. Το είπε και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Χρυσοχοΐδης. Και έχουν σπράξει ένα 200 μόνο. Τι δεν καταλαβαίνουν? Εάν δεν φτιαχτεί το σύστημα, αν δεν φύγουν από εκεί όλη η παλιά παράγκα, είτε αφορά τραπεζικά συστήματα, είτε αφορά παρόχους, είτε αφορά συμβούλους, είτε αφορά σύστημα διοίκησης, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω.
1: Αλλά να ξέρετε να ξέρετε κάτι, ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε, έτσι. Θα το φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ο στόχος, και θα το κάνουμε, είναι η επιδότηση να πηγαίνει στους πραγματικούς και όχι στους απατεώνες. Και θα γίνει.
0: Πάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Βεβαίως.
0: Και από τα 20 και πλέον χρόνια που παρακολουθώ τα αγροτικά,
1: έτσι,
0: βλέπω ότι μόνο οι διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, οι παλιότερες διευθύνσεις υγειοργίας, κτηνοτροφικής και τα λοιπά,
1: έτσι είναι. Από
0: μόνο οι κτηνίατροι εκεί ήξεραν και την τελευταία στάνη και τι γίνεται.
1: Έφυγε η αρμοδιότητα και πήγε στον υποτιθέμενο εξυγχρονιστικό οργανισμό ΠΚΠ, από τότε ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα. Να ξέρετε ότι θα επανέλθουμε στην παλιά κατάσταση. Θυμηθείτε το και γράφετε το αυτό που σας.
0: Θα ενισχύσουν όμως τις ΔΑΟΚ?
1: Θα αναγκαστούν. Δεν μπορούν να κάνουν.
0: Μακάρι να σας ακούσουν, πρόεδρε.
1: Διότι, όχι, δεν θα μας ακούσουν. Είναι με το πιστόλι στον κράταφο, διότι μπορεί τώρα που ήρθε ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, επειδή είναι άνθρωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρει μια παράταση για την πιστοποίηση. Εάν δεν κάνουν αυτά που είπαμε, θα έρθει η πιστοποίηση. Οπότε σημαίνει δεν θα πληρώσουν την επιδότηση και τις επιδοτήσεις δεν θα τους δώσει τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναγκαστούν να τα πάρουν τον τοπικό προϋπολογισμό. Και τότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Μάλιστα. Οπότε λέτε εσείς ότι θα αναγκαστούν να πάνε και στο μόνο μηχανισμό που μπορούν να στηριχτούν.
1: Στον πρόταφο από την DG Agri. Και τώρα πηγαίνοντας στην Καβάλα είναι για αυτό το θέμα. Είναι αφορά, έχει έρθει την DG Agri για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μέσα σε αυτά είναι και το πρόβλημα με τους ελέγχους στην ημερήσια διάταξη.
0: Μάλιστα. Τελικά ίσως είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή έχουμε περιορίσει την κουβέντα στο δικαστικό κομμάτι, στην Κοβέση και όλα αυτά, που δεν πάει και τυχαία τώρα εκεί η κουβέντα.
1: Το ουσιαστικό είναι ότι πρέπει να επανειδρυθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα γίνει αναγκαστικά, γιατί αλλιώς, όπως σας είπα και πάλι, θα κοπούν οι επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, επειδή ξέρω ότι ο λόγος σας περνάει και επειδή ξέρω ότι σας παρακολουθούν με την καλή την έννοια οι θύνοντες του Υπουργείου, βάλτε ένα ακόμα δύο θέματα. Αυτό που πάνε να περάσουν τώρα με την κατάργηση του εργόσιμου και το ΕΦΚΑ στους εργάτες γης είναι ανέφικτο, βεβαίως. Είναι ανεφάρμοστο, θα
1: είναι
0: όλοι παράνομο.
1: Είναι ανέφικτο και ανεφάρμοστο, είναι στην πρώτη προτεραιότητά μας και αυτό. Βεβαίως.
0: Και μπας και μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αναγκαστούν, όπως είπατε και εσείς, και μακάρι να τον φτιάξουν, να δουν τι θα κάνουν και με τον ΕΛΓΑ.
1: Το εργόσιμο και η σωστή διανομή της, των επιδοτήσεων, η χορήγηση των επιδοτήσεων. Το εργόσιμο, να ξέρετε, είναι τα δύο βασικά, οι δύο βασικές προτεραιότητες που μπορούν να δώσουν ανάσα στον πρωτογενή τομέα.
0: Πρόεδρε, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα. Πολύ, να είστε καλά. Για.
0: Ο πρόεδρος των γεωτεχνικών του Δημοσίου, ο κύριος Νίκος Κακαβάς, για όσα συμβαίνουν, για ό,τι υπάρχει ως εξέλιξη αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι κατάπτυστη, να ξεκινήσω από αυτό, η δίωξη στην Τυχεροπούλου. Και οι κατηγορίες είναι, δηλαδή, φεντρές και γελίες. Στο κάτω-κάτω, μία υπάλληλος η οποία αυτή τη στιγμή κιόλας συνεργάζεται με την εισαγγελία που ανέδειξε όλο αυτό το θέμα, θα έπρεπε να έχει μια τελείως διαφορετική μεταχείριση. Δηλαδή, τι κάνουμε, την εκδικούμαστε? Μάλλον. Και στέλνουμε και ένα μήνυμα ότι όποιος μιλήσει, όποιος πει κάτι, όποιος αντιδράσει με το όλο αυτό το σύστημα, με όλο αυτό το καθεστώς που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται και να χάνει και τη δουλειά του. Τώρα, αναφορικά με τα χρεωστήτως καταβληθέντα, θα συμφωνήσω με τον κύριο Κακαβά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια λύση. Και το θέμα της πολιτικής παρέμβασης, νομίζω ότι μάλλον ως απίθανο πρέπει να θεωρείται, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, ποιος βουλευτής, ποιος υπουργός ή και ακόμα παραπάνω, για ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να λάβει πρωτοβουλία με μια τέτοια κατάσταση. Δυστυχώς, και είναι κάτι το οποίο επίσης είπε ο κ. Κακαβάς, θα την πληρώσουν άνθρωποι που δεν φταίνε. Θα την πληρώσουν αγρότες και παραγωγοί που πραγματικά μοχθούν και χωρίς να έχουν κάνει κάτι θα κληθούν να επιστρέψουν όσα τους έδωσαν χωρίς οι ίδιοι να τα ζητήσουν.

Να κλείσω τη σημερινή εκπομπή επίτηδες, το άφησα για το τέλος το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχουμε ανάγκη να παίρνουμε δύναμη και έμπνευση από κινήσεις συμπολιτών μας και όχι μόνο, με την ευρύτερη έννοια, συνανθρώπων μας, να το πω καλύτερα, που θα θέλαμε να είναι καθημερινά στην ηθισιογραφία. Αναφέρομαι στη χθεσινή κινητοποίηση η οποία έγινε προκειμένου να ετοιμαστεί και να σφραγιστεί για να αποσταλεί και ελπίζουμε να φτάσει το κοντέινερ με ανθρωπιστικό υλικό, με υλικό που αφορά από φάρμακα μέχρι και φωτοβολταϊκά μέχρι και αντικείμενα τα οποία λείπουν από την Κούβα λόγω του εμπάργου, λόγω όλης αυτής της κατάστασης την οποία έχει επιβάλει σε αυτή τη χώρα η παντοδύναμη Αμερική.

Χθες λοιπόν στην πόλη της Καλαμάτας, με τάτη πρωτοβουλία του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και την πολύμινη συγκέντρωση του ανθρωπιστικού υλικού, χθες λοιπόν έγινε η φόρτωση του κοντέινερ. Σωματεία, απλοί πολίτες, εκπρόσωποι φορέων βρέθηκαν εκεί και συμμετείχαν, στέλνοντας πραγματικά ένα μήνυμα αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι αυτός ο κόσμος εάν στηριχθεί στην αλληλεγγύη και στον αλληλοσεβασμό, μπορεί να έχει κάποια ελπίδα και κάποια προοπτική. Ελπίδα και προοπτική βεβαίως για τους λαούς και όχι για τους λίγους και ισχυρούς. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Μόλις ηρεμήσουν και με το καλό φύγει και το κοντέινερ, που επαναλαμβάνω, θέλουμε να φτάσει, δεν θέλουμε να υπάρξει οποιοδήποτε εμπόδιο. Είναι μια περιπέτεια το πώς σχεδιάζεται να καταλήξει, και δεν λέμε και περισσότερα, στον κουβανικό λαό. Θα έχουμε και αναλυτική κουβέντα. Τους ευχαριστούμε γιατί μας κάνουν και νιώθουμε πρώτα και κύρια άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε για την ένδειξη αυτή, για το μήνυμα αυτό, το δυνατό αυτό μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης σε ένα δοκιμαζόμενο λαό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αύριο εκτάκτως δεν θα έχουμε εκπομπή, οπότε εύχομαι προκαταβολικά να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από τη Γεωργία Οικονομοπούλου, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, και εμένα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το άξιο.

0: και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσυναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτης να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί Δράση για παιδιά έως τρίτη δημοτικού, με θέμα «Προστατεύω τα δάση», στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Πέμπτο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
3: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιομέτρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Μεγαλόπολης theaterrun.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: που ξεκινά αμέσως τώρα.
1: Χρονοπούλου σταθερά φροντίζει για τη ρύθμιση.
0: Βασικό πλάι, και έτσι. Κύριο.
1: Αύριο κατά κύριο
0: έτσι,
1: λόγο.
0: Έτσι λοιπόν μας επισκέπτεται.
1: Μας συνηθισμένη νομίζω τα τελευταία. Περασμένη εβδομάδα.
0: Το Κυριακό θα χτυπήσει.
1: Και περαιτέρω πιο έντονο το φαινόμενο τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή θα αρχίσει να κυμαίνεται το Σαββατοκύριακο.
0: Περασμένη εβδομάδα, ιδιαίτερα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς που δεν είχαν βάσει το πάπλωμα και το είχα κάπου στην άκρη.
1: Με αρκετές εκδηλώσεις στην πόλη της Καλαμάτας για όλα τα γούστα, θέλω να σου πω. Από χθες να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Inform Europe, αυτός η. Περισσότεροι από 350 συμμετέχοντες εδώ βρίσκονται στο Μέγαρο Χορό της Καλαμάτας. Είναι άνθρωποι που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα από περιφέρειες, από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, συνάντηση με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.
0: Στο Μέγαρο Χορού.
1: Στο Μέγαρο Χορού. Θα έχει διάρκεια μέχρι και αύριο που θα ολοκληρωθεί. Θα στηθεί μάλιστα ένα ευρωπαϊκό χωριό το μεσημέρι στην Καλαμάτα που θα ενημερώνονται οι πολίτες για τα έργα που εκτελούνται σε όλη την Ευρώπη, να γνωρίζουν πολιτισμούς αλλά και θα βλέπουν ας πούμε, που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ελπίζουμε να πηγαίνουν για καλό λόγο. Είτε έχουμε δει και πολλά.
0: Αυτό είναι μεγάλο.
1: Είναι κρίσιμο να πούμε η αλήθεια. Έχουν γίνει πάρα πολλά με αυτά τα χρήματα τώρα. Που πήγανε και άλλα χρήματα είναι ένα άλλο
0: το θέμα είναι ότι περί τα 350 στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπες επαγγελματίες εκεί, εκπρόσωποι κρατών μελών.
1: Εκτός όλων των άλλων είναι πολύ θετικό για το τουριστικό αποτύπωμα της περιοχής μας.
0: Είναι στην Καλαμάτα και παρακολουθούν τις εργασίες δηλαδή, και τις δράσεις αυτού του συνεδρίου.
1: Μου έκανε εντύπωση, έβλεπα διάφορους ξένους ανθρώπους κουστούμαρισμένους έτσι να κυκλοφορούν στο κέντρο.
0: Είναι αυτοί.
1: Είναι καλό.
0: Είναι αυτοί που γνωρίζουν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αναρωτιέστε δηλαδή.
1: Φυσικά ξεκινά. Το πέμπτο φεστιβάλ εφιών συστημάτων ρομποτικής όπως το λέμε πιο απλά έχει ένα μεγάλο τίτλο και φέτος έχει ακόμα ένα τίτλο θέλω να σου πω είναι η μεγάλη τεχνολογική γιορτή της Καλαμάτας που πλέον έχει καταστεί θεσμός.
0: Πρόσεξε
1: ξεκινά αύριο το βράδυ.
0: Είναι το πέμπτο φεστιβάλ ρομποτικής και εφιών συστημάτων μαζί με την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτας.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Προστίθεται δηλαδή αυτό. Ένας ακόμα τίτλος γιατί προστίθενται και εκδηλώσεις.
1: Θα έχουμε την ψυχή αυτής της διοργάνωσης, τον Φώτον Σημακόπουλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του Δημάρχου Καλαμάτας αργότερα.
0: Για να μας τα εξηγήσει, έτσι, από
1: να
0: μας τα εξηγήσει
1: όλα απόλυτα θέλω να σου πω. Ό,τι απορίες έχετε θα λυθούν εδώ και θα μάθουμε τι θα συμβεί στην Καλαμάτα από αύριο το βράδυ στο Μέγαρο Χορού που γίνονται τα εγκαίνια της έκθεσης. Το Σάββατο που είναι το κύριο μέρος αυτό που αφορά το φεστιβάλ ρομποτικής, μικρά παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά και από όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά θα δείξουν πρωτότυπες ιδέες, πάντα εντυπωσιάζουν με την ευρηματικότητά τους και τις τεχνολογικές τους γνώσεις έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά και αυτό το τριήμερο να συμβαίνουν στην πόλη της Καλαμάτας. Ταυτόχρονα, Βαγγέλη, εδώ αυτό ενδιαφέρει και τη Γεωργία, φαντάζομαι, γιατί θα κοιτάει πώς να φτιάξει τον κήπο της. Ξεκινάει και η 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Τώρα έχουμε μια σύνδεση τέτοια εποχή, η μεγαλύτερη, η μικρότερη, καλά το είπα. Θυμόμαστε τα ανθεστήρια να ξεκινούν έτσι.
0: Εντάξει, ήταν, ανήμερο, κάτι, ήταν πια ένα γεγονός
1: μεταξύ μεγάλο έξπο και ανθοκομικής, γιατί είχε τα πάντα έτσι, να θυμόμαστε όσο θυμόμαστε τα ανθεστήρια εκεί στην Οδό Κρήτης, στην απόλυξη του πάρκου ουσιαστικά ήταν που στο πάρκο του Λιμενικού, εκεί σε όλο αυτό το χώρο
0: στο
1: το ευρύτερο.
0: Πάρκο του Λιμενικού,
1: έκλεινε και ένα κομμάτι
0: μετά
1: της Κρήτης για μεγάλο διάστημα. Μετά πήγε βέβαια στο ΝΟΚ, μετά είχε διάφορες
0: μέχρι
1: στο τέλος,
0: ναι,
1: αλλά εκεί ήταν οι δόξεις και είχε και μια πολύ μεγάλη παρέλαση που τελείωνε, αν θυμάσαι, με πολύ εντυπωσιακά άρματα, νομίζω ότι υπάρχει Καλαματιανός εκεί.
0: Τώρα αυτό γινόταν γεγονός για την πόλη της Καλαμάτας στη δεκαετία του
1: 80 και μέχρι τα μέσα του 90.
0: Μετά απέκτησε και αυτό που είπες, έναν εμπορικό χαρακτήρα. Πέρασε από διάφορα.
1: Αλλά νομίζω
0: στάδια.
1: Δεν υπάρχει Καλαματιανός που είναι άνω των 40 που δεν έχει παρελάσει πάνω σε ένα άρμα ή με κάποια σχολή γυμναστικής. Τότε ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, νομίζω, αρκετά.
0: Κάτι ανάλογο εξελίσσεται.
1: Γίνεται κάτι πολύ ωραίο στο πάρκο.
0: Μέρες
1: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Καλαμάτα από αύριο Παρασκευή έως και τις 17 Μαΐου.
1: Θα τα δούμε. Αυτά είναι μια εβδομάδα γεμάτη, παραπάνω από μια εβδομάδα. Έτσι, θα τα δούμε όλο αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχάσω, χθες έγιναν τα εγκαίνια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα την 16χρονη μαθήτρια από το ΕΝΕΓΙΛ, το ειδικό ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο της Καλαμάτας. Μαζί της και η Ελένη Μιχαλοπούλου, ένα κορίτσι από τα ΕΚ, επίσης το ειδικό σχολείο. Κορίτσι

0: και με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά με εξαιρετικές ικανότητες που πραγματικά θα σας εκπλήξουν με τα έργα τους. Μέχρι και σήμερα θα είναι αυτή η έκθεση ανοιχτή στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου της Καλαμάτας. Όσοι περάστε να δείτε τα έργα αυτών των παιδιών με ιδιαιτερότητες, θα πω εγώ. Καλό είναι, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας χθες κατά τη διάρκεια των εγγενείων, χθες το πρωί, και μέχρι και σήμερα θα εκτίθενται τα έργα των δύο αυτών κοριτσιών, μαθητριών του ΕΚ και του ΕΝΕΓΙΛ, στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και σήμερα από τις 11 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας,
0: πολύ σημαντικό,
1: γίνονται δράσεις που σχετίζονται με την ειδική εκπαίδευση, με τη συμμετοχή σχολείων και από την Αττική.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Είπαμε, είδες αμέσως πόσα μεγάλα γεγονότα.
1: Άμα το ψάξουν θα βρεθούν και άλλα.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, 7 Μαΐου. Είναι
1: Μαΐου.
0: Πέμπτη, έτσι, και ναι, γιορτάζει ο Νείλος.
1: Ο Άγιος Νείλος.
0: Πειραιάς, εκεί μεγάλη γιορτή.
1: Χατζηκυριάκιο.
0: Και τραγούδι.
1: Ο Άγιος Νείλος ήταν ιερομόναχος στην Μονή της Μεγής της Λαύρας, νομίζω εκεί βρίσκεται και το λείψανό του, καταγόμενος από την Κινουρία.
0: Μάλιστα, εδώ γείτονας.
1: Γείτονας, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία στον Πειραιά.
0: Υπάρχουν και ονόματα, έτσι.
1: Που είναι ο ναός του Αγίου Νείλου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μεγάλος, μεγαλοπρεπής ναός.
0: Λοιπόν, επίσης
1: σήμερα... Υπάρχει και το τραγούδι, έτσι.
0: Φυσικά, για τον
1: Παγιαντέρα, που θα το ακούσουμε. Και του Λοΐζου λίγο αργότερα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που λέει «Κάθε νύχτα το μυαλό μου σε εργιανάει, Άγιο Νείλο κερατσίνη κοκκινιά».
0: Άγιο Νείλο, ναι, ναι.
1: Το θυμάσαι και το τραγούδι. Ναι.
0: Επίσης σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας του στρατού, θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Και η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, παιδιά. Αυτό τώρα είναι.
1: Τι αυτό?
0: Εδώ είναι το κάψιμο του μυαλού μας. Απορώ πως θα θυμόμαστε ακόμα και μπαίνουμε.
1: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
0: Οριακά, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Ζητάω πάντα βοήθεια. Βοήθεια, όχι κοινού. Εκεί τη βοήθεια του υπολογιστή και
0: ή του σημειωματαρίου, του παλιού συστήματος, του αξιόπιστου στον μπλοκάκι. Τώρα, το 558 μετά Χριστόν, ο Θόλος της Αγίας Σοφιάς σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του.
1: Μάλιστα.
0: 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη μια τέτοια μέρα σαν σήμερα.
1: Ίσως το σημαντικότερο έργο κλασικής μουσικής, η ένατη συμφωνία, όπου το τελευταίο μέρος... Τι είναι? Είναι η Οδή στη Χαρά, που είναι και ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Όπου ο Μπετόβεν πάντα το είχε καημό αυτό και το υλοποίησε να μελοποιήσει τους στίχους της Οδή, του συγκεκριμένου ποίηματος που λέγεται Οδή στη Χαρά, του Σίλερ. Μάλιστα. Και το μελοποίησε και έγινε ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιους αιώνες μετά.
0: Αργότερα, ναι. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U 20 τορπιλίζει και φυδίζει το βρετανικό κουραζερόπλιο
1: Λουζιτάνια
0: στις ακτές Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 ιστορικά επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Πραγματικά. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μορίλων, σήμερα είναι γνωστή η εταιρεία, με το όνομα Sony και απασχολεί 112.000 περίπου υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, έτσι και στη χώρα μας.
1: Που συνεχίζει βέβαια ακόμα και σήμερα, είναι πολύ δυνατή εταιρεία και με πολλές καινοτομίες. Ναι. Το CD Sony το ανακάλυψε, το DVD Sony το ανακάλυψε.
0: Ναι, είναι από τις πιο γνωστές.
1: Τα Memory Sticks,
0: Sony και
1: η Sony πρώτα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τα Blu-ray επίσης.
0: Ναι, έχει και άλλα φορμάτ. Σε πάρα πολλά πράγματα, ναι. Σε κονσόλες παιχνιδιών, σε ηχητικά συστήματα,
1: ναι,
0: ηχητικά συστήματα,
1: τηλεοράσεις, υπολογιστές και τα λοιπά.
0: Πάρα πολλά, ναι. Και κινητά, νομίζω.
1: Κινητά.
0: Ναι. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία στη δεκαετία του 80 πλέον θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στη γνωστή μας ΕΙΠ.
1: Υπάρχει και σήμερα ΚΙΠ, θέλω να σου πω. Είναι η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, λέγεται ΚΙΠ.
0: Μάλιστα. Okay, ναι.
1: Έτσι. Ήταν εφεύρημα του Παπάγου.
0: Η Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Και βέβαια ο πρώτος αρχηγός της, διευθυντής της ας πούμε, ήταν ο αντιστράτηγος ο Νάτσινας.

0: Μάλιστα.
1: Βενζελικών επιρροών και ιδεολογίας και τα λοιπά, αργότερα βέβαια
0: ναι.
1: Και μεταξύ των χουντικών, μεταξύ του Μακαρέζου, του Παπαδόπουλου ήταν και ο Νάτσινας. Να μην χάσει.
0: 1977 διεξάγει το 22ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ.
1: Η Μαρή Μυριάμ.
0: Λοζιάν Ντελεφάν, δεν ξέρω αν το παγαλά στα χέρια. Το πουλί και το παιδί ήταν το
1: δίσκο. Παιδιά, πολύ γνωστή μελωδία είναι, δεν μπορώ να σα τραγουδήσω τώρα.
0: Το ξέρει το τραγούδι. Δεν μπορώ να σα το πω.
1: Το ξέρει το τραγούδι, είμαι σίγουρο. Είναι πολύ γνωστή μελωδία.
0: Η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και τη Εύη Τηλιακού, το μάθημα Φωσολφέζ.
1: Ένα από
0: τα, νομίζω, τα πιο επιτυχημένα, αν το κρίνω από τη διαχρονικότητα και από τη θέση που κατέλαβε.
1: Θέση, νομίζω, Πέμπτη.
0: Πέμπτη, ναι, με Πασχάλη. Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς σίγουρα έχει φύγει από τη ζωή.
1: Και η Μαριάννα Τόλι.
0: Και η Μαριάννα Τόλι, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, κάποιες σημαντικές γεννήσεις μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. Το 1833 γεννήθηκε ο Γιοχάνες Μπραμς, Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού.
1: Σπούδαιο, σας αρέσει ο Μπραμς. Το μυθιστόρημα της Φρανσουά Σαγκάν, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην ελληνική μετάφραση δεκαετία του 60 και του 70, και ήταν χαμός με αυτό, έτσι, συναισθηματικού τύπου μυθιστόρημα.
0: 1861 γεννήθηκε ο Ραμπίντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913.
1: Ο οποίος έχει πει, κάτσε να το θυμηθώ λίγο, ο Θεός σε σέβεται όταν δουλεύεις, αλλά σε λατρεύει όταν τραγουδάς.
0: Wow, 1919 γεννήθηκε σαν σήμερα η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Έτσι έφυγε από τη ζωή το 1952 φυσικά.
1: Αγία,
0: ναι.
1: Στη χώρα της, ναι. Και γίνει και musical πολύ επιτυχημένο.
0: Don't cry for me.
1: Don't cry for me, Argentina, από τον Άντριου Λόιτ Βέμπερ. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία και τη Αλίκη στο ελληνικό θέατρο, του Βουκιουκλάκη.
0: Σωστά. 1941 τώρα φεύγει από τη ζωή ο Τζέιμς Φρέιζερ, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου μου έργου, ο Χρυσός Κλόνος, που διερευνά τις σχέσεις των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών.
1: Αυτό είναι ένα σπουδαίο έργο, το οποίο δεν έχω καταφέρει να το διαβάσω παρά μόνο κάποια αποσπάσματα. Κυκλοφορούν διάσπαρτοι στα ελληνικά κάποιοι τόμοι και κάποιοι είναι και συλλεκτικοί, αλλά ολοκληρωμένο το έργο δεν μπορεί να το βρει κανείς σήμερα.
0: Φοβερό.
1: Στα ελληνικά.
0: 1998 ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Και το 2011 έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό το όνομα και τη σχέση του με τον γκόλφ και τη σημασία του για το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί γίνει και ταινία. Η ζωή του υπάρχει, νομίζω, κάπου στο Netflix ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να υπάρχει το Σέβε.
0: Από το, ναι, αναζητήστε το λοιπόν.
1: Το όνομα μπορείτε να αναζητήσετε, να μάθετε
0: θέλετε,
1: ποιος είναι ο συγκεκριμένος.
0: Θέλετε περισσότερα για τον Σέβε, ναι, ναι. Μπαλεστέρος, που ήταν ένας από τους πιο διάσημους Ισπανούς.
1: Πέθανε από όγκους στον εγκέφαλο.
0: Το 2011. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στο πλανήτη και στη χώρα μας μια τέτοια μέρα 7 Μαΐου. Να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας, ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη που βρίσκεστε, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και στην κινητό σας μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301, είτε να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X και στο Instagram. Μας βρίσκεται στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα, Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για τη μεγάλη τεχνολογική γιορτή της Καλαμάτας που θα ανοίξει τις πύλες της αύριο. Είπαμε, εδώ θα βρίσκεται μαζί μας ο Φώτης Ασημακόπουλος, η ψυχή αυτού του φεστιβάλ.
1: Ακριβώς, και δεν θα ακούσουμε ένα οποιοδήποτε τραγούδι, θα ακούσουμε το «Από βραδύς ξεκίνησα».
0: Έτσι.
1: Το Χατζικυριάκιο.
0: Είπαμε, σήμερα είναι του Αγίου Νείλου.
1: Του Μπαγιαντέρα, γιατί σήμερα είναι του Αγίου Νείλου. Έτσι, μια ολόκληρη συνοικία στον Πειραιά γιορτάζει.

0: 9:30, 9:30 δηλαδή η ώρα. Επανερχόμαστε εδώ σε συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο, ακούτε το πρωινό στον αέρα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και λέγαμε λοιπόν ότι η Καλαμάτα ετοιμάζεται για την μεγάλη τεχνολογική της γιορτή, καθώς από αύριο 8 έως και την Κυριακή 10 Μαΐου περισσότεροι από 1.300 μαθητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές και άνθρωποι της καινοτομίας δίνουν ραντεβού στο Καλαμάτα Tech Expo και Intelligent Systems Festival σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να μετατρέψει την πόλη σε σημείο αναφοράς για τη ρομποτική, τα FE συστήματα και τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος. Με δράσεις στο Μέγαρο Χορού, το Πνευματικό Κέντρο αλλά και την Κεντρική Πλατεία, η φετινή διοργάνωση έρχεται πιο ενισχυμένη από ποτέ, συνδυάζοντας για πρώτη φορά τεχνολογική έκθεση και φεστιβάλ ρομποτικής με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, σχολείων και εταιριών από όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε τη χαρά, το είπαμε και νωρίτερα, να έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που αποτελεί την ψυχή αυτού του φεστιβάλ, μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου Καλαμάτας, ο κ. Φώτης Ασημακόπουλος, να μας δώσει μια εικόνα τι μας περιμένει αυτό το τρίμηνο στην Καλαμάτα. Κύριε Ασημακόπουλο, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να πούμε λίγα λόγια για αυτό που θα δούμε από την Παρασκευή που έχουμε την τελετή έναρξη στο Μέγαρο Χορού, αλλά και θα εξελιχθεί, θα έχει πλήρη δράση Σάββατο και Κυριακή.
0: Θα τα δούμε γιατί απλώνεται φέτος σε όλη την πόλη κυριολεκτικά, σε αρκετά σημεία. Και έχει και διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς βλέπουμε να περνά, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ασημακόπουλε, σε μια νέα εποχή το φεστιβάλ, αφού πλέον μιλάμε για Καλαμάτα Tech Expo and Intelligent Systems Festival και όχι μόνο για το ρομποτική, διαγωνισμό ρομποτικής όπως τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Τι αλλάζει ουσιαστικά στη φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης?
1: Αλλάζουν πολλά. Πλέον φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο οι απαιτήσεις και των ίδιων των συμμετεχόντων τα προηγούμενα χρόνια μας ανάγκασαν να έχουμε αυτή την πρόοδο και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Φέτος ξεχωρίζουμε

0: Στην ουσία, τα παιδιά που θα μας δείξουν το πώς θέλουν να, πώς θέλουν να διαμορφωθεί το περιβάλλον τους στο μέλλον, με τα τρομερά project, και λέω τρομερά γιατί όντως οι μικροί μας φίλοι μας έχουν εκπλήξει
1: και τα προηγούμενα. Τις ιδέες που φέρουν κάθε χρόνο.
0: Και μάλιστα πολλές από αυτές τις ιδέες, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οι μεγαλύτερες εταιρείες τις παίρνουν και τις εκβιομηχανίζουν.
1: Αυτό είναι και ο στόχος, άλλωστε.
0: Αυτός είναι και ο στόχος. Αυτός είναι και ο στόχος, να δείξουμε στα μικρά παιδιά ότι ποιο είναι το αύριο. Να τους δώσουμε κάποια πρότυπα ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν. Μυαλά υπάρχουν. Οι μικροί μας φίλοι μας έχουν δείξει ότι το μυαλό τους δουλεύει και πάρα πολύ σωστά. Αρκεί να τα βάλουμε σε ένα σωστό δρόμο και να μπορέσουμε να τα κατευθύνουμε. Αυτή την ανάγκη έχουν, να τα κατευθύνουμε εκεί όπως πρέπει. Τέλος πάντων, φέτος θα δούμε κάτι εξαιρετικό για την πόλη μας. Θα δούμε μαζεμένα τους μικρούς μας επιστήμονες, αλλά ταυτόχρονα στο Μέγαρο Χώρο Καλαμάτας και τις δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, να συνομιλήσουμε με εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε συστήματα ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα φυούς γεωργίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους αγρότες. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν γραμμή παραγωγής, γιατί θα έρθουν και ρομποτικά συστήματα καθαρά για γραμμή που εγκαθιστούνται πάνω σε γραμμή παραγωγής. Θα δούμε πανεπιστήμια, θα δούμε δηλαδή την εξέλιξη.
1: Θα δούμε όλα αυτά, ωραία. Αυτό ξεκινά αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ, γίνονται τα εγγένεια της τεχνολογικής έκθεσης στο Μέγαρο Χορού, σωστά?
0: Ακριβώς. Αύριο στις 8 η ώρα έχουμε την τελετή έναρξης, στις 8 η ώρα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, οπότε θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τότε, θα δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι συγκεκριμένη έκθεση.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία είπαμε είναι για πρώτη φορά.
0: Γίνεται για πρώτη φορά και μάλιστα θα έχει και μια, να το πούμε έτσι, κάπως σαν υβριδική μορφή. Ταυτόχρονα θα γίνονται και παρουσιάσεις από τους εκθέτες. Δηλαδή ο κόσμος δεν θα τους δει μόνο στο
1: περίπτερο. Θα περνάει μόνο στο περίπτερο. Θα μπορεί να γίνονται κάποιες παρουσιάσεις σε κάποιο πιο κεντρικό σημείο.
0: Μέσα στο κεντρικό σημείο του φουαγιέ έχει διαμορφωθεί ένας ιδιαίτερος χώρος, ο οποίος εκεί οι εκθέτες θα κάνουν την παρουσίασή τους όλες αυτές τις μέρες.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που δεν είναι όμως καινούριο είναι τα 5 χρόνια τώρα από την πρώτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ρομποτικής Εφυών Συστημάτων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος. Πώς αισθάνεστε εσείς, κύριε Σημακόπουλο, είστε από την πρώτη μέρα από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας? Νομίζω εσείς πείσατε ίσως και το Δήμαρχο να προχωρήσετε σε κάτι τέτοιο, που βλέπετε λοιπόν αυτό το θεσμό να μεγαλώνει συνεχώς, να προσελκύει πλέον και πανελλαδικό ενδιαφέρον, έτσι?
0: Πώς αισθάνομαι? Σίγουρα αισθάνομαι σαν ένας γονιός που γεννάει ένα παιδί, από όταν γεννηθεί ένα παιδί και να το δει να μεγαλώνει. Είναι κάτι το εξαιρετικό, είναι ένα συνέστημα φοβερό. Όση κούραση και αν έχει διοργανωσή του, δεν το συζητάμε. Τα χαμόγελα, αυτό που σε γεμίζει με δύναμη είναι τα χαμόγελα των παιδιών και το βλέμμα τους και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται άκρως επαγγελματικά τις ημέρες που παρουσιάζουν. Άρα ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μια επισήμανση εδώ, δεν χρειάζεται και πολύ κόπο για να πείσω τον κύριο Δήμαρχο, γιατί μόλις του το πρότεινα, η μόνη του ερώτηση είναι τι μπορούμε να κερδίσουμε. Και όταν του είπα ότι αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε είναι έστω και ένα παιδί το οποίο δεν ασχολείται με τα διαβάσματα γενικότερα, να του τσιγκλίσουμε το ενδιαφέρον και να το προσελκύσουμε, ή ένα γονιό κάθε χρόνο που νομίζει ότι το να ασχολείται το παιδί του με τα ρομποτικά είναι παιχνίδι, του λέω αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Δεν χρειάστηκε να του πω κάτι άλλο. Βάλαμε το κεφάλι κάτω και φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα.
1: Οι συμμετέχοντες φέτος φαίνεται ότι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι περισσότερα από 1.300 παιδιά θα βρεθούν στην Καλαμάτα αυτές τις μέρες? Και μιλάμε για παιδιά τόσο από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή παιδιά δημοτικού, όσο και δευτεροβάθμια, έτσι, γυμνάσια λύκεια.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το φέτος το αποτέλεσμα. Έχουμε από όλη την Ελλάδα, από τη Ρόδο, από τη Ζήτσα, από την Καρδίτσα, από το Βόλο, από την Αθήνα, από όλη την Πελοπόννησο, από τα άγραφα, Φέτος έχουμε και από τα άγραφα. Πέρυσι είχαμε το σχολείο το γνωστό σχολείο από τα Φουρνάια Βρετανίας.
1: Σωστά, έτσι, αυτό το σχολείο που αναβιώνει εκεί, που το χωριό αναβιώνει.
0: Ακριβώς, και στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε, η κυρία Διαμάντη έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Φέτος έχουν μπει σε αυτό το, να το πω έτσι, σε αυτό το θεσμό, άλλα δύο σχολεία. Το σχολείο της Ζήτσας που μας ζητήσανε και συμβάλαμε στο να μπορέσει να έρθει κάτω ο Δήμος Καλαμάτας μαζί και με τον Δήμαρχο Ζήτσας. Ήταν μια τέλεια συνεργασία, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Και χρειάζονται και τέτοιες συνεργασίες για να επιτυχάνεται και σκοπός.
0: Ακριβώς. Μόνος κάποιος δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μόνο με υγιείς συνεργασίες μπορεί να προχωρήσει. Και με ένα χωριό από την Εύβοια, από ό,τι έχω μάθει.
1: Είναι που είναι αυτά, έτσι μικρά.
0: Που είναι χωριά μικρά,
1: που τα οποία προσπαθούν να τα αναβιώσουν και να πάει κόσμος πάλι να ζήσει εκεί, δίνονται κίνητρα τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι είναι και στα κίνητρα που δίνονται σε αυτά τα παιδιά, είναι το καλύτερο παράδειγμα. Να τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε τέτοια φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, έτσι.
0: Ακριβώς. Και αυτή ήταν η λογική μας. Ο Δήμος Καλαμάτας κάθε χρόνο, μόνο και μόνο για αυτά τα παιδιά, ξοδεύει και στέλνει σε όλη την Ελλάδα υλικό, σύν τη βοήθεια που δίνει με τη διαμονή, μέσω χορηγών και υποστηρικτών γενικότερα, αλλά και με ιδία χρήματα, και στηρίζουμε αυτό το θεσμό, γιατί ακριβώς θέλουμε να κάνουμε αυτό. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να δουν το αύριο με διαφορετικό βλέμμα.
1: Τώρα, τι μήνυμα στέλνει και σε εσάς η τόσο μεγάλη ανταπόκριση που έχετε από σχολεία και εκπαιδευτικούς?
0: Ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένας θεσμός, και καλύτερα είναι και κεντρικός, θα έλεγα, κυβερνητικά δηλαδή θα έπρεπε να το δουν, ότι υπάρχει ανάγκη, έχουν ανάγκη τα παιδιά, έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί από στήριξη για να μπορέσουν να αποδώσουν και να μπορέσουν να εξάγουν από μέσα τους αυτό που μπορούν. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές καθηγητές δημοσίων σχολείων οι οποίοι έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν σε πανελλήνιους, παγκόσμιους διαγωνισμούς, δίνοντας χρόνο από το δικό τους, από αυτό που λέμε ελεύθερο χρόνο, που για αυτούς δεν υπάρχει ελεύθερο χρόνο, υπάρχουν τα παιδιά. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Τώρα, κύριε Σμαρκόπουλε, θα συμμετέχουν φέτος και πανεπιστημιακά εργαστήρια. Πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνδεση εκπαίδευση με την έρευνα και την πραγματική καινοτομία?
0: Εργαστήρια πανεπιστημίων είχαμε, ομάδες πανεπιστημίων είχαμε και τις προηγούμενες χρονιές. Όμως φέτος τους δώσαμε τη θέση που τους αρμόζει. Ποια είναι αυτή? Ακριβώς δίπλα στους επιχειρηματίες, ακριβώς δίπλα στο αύριο, ακριβώς δίπλα στις εταιρείες που θα
1: δουν δηλαδή τη διασύνδεση και όλες με την πραγματική αγορά εργασίας.
0: Γιατί καταρχήν αυτοί είναι μελλοντικοί επιχειρηματίες, αυτοί είναι μελλοντικοί αυτοί που θα στηρίξουν τη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Στη μεγάλη έκθεση που έγινε στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, που είχε θέμα αυτοματισμός και τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες είχαν σαν στόχο τα πανεπιστήμια, προσπαθούσαν να πάρουν βιογραφικά από τους φοιτητές, για να είναι αυτοί τα μελλοντικά στελέχη των εταιριών αυτών. Άρα, αυτό που καταφέραμε φέτος είναι να τους δώσουμε τη θέση δίπλα στις μεγάλες εταιρείες και εμείς, γιατί και ένας λόγος παραπάνω, δεν χωράγαμε κιόλας, γιατί όταν έχουμε 1.300 συμμετέχοντες μαθητές δεν χωράγαμε και με τα πανεπιστήμια. Οπότε ένας λόγος παραπάνω που μεγαλώσαμε και δημιουργήσαμε αυτό που θα δούμε φέτος.
1: Τώρα, είπαμε λοιπόν, ξεκινάει η εκδήλωση το αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, γίνονται εγκαίνια της έκθεσης στο Μέγαρο Χορού. Μέχρι την Κυριακή εκεί ο χώρος, είπαμε, θα υπάρχουν διαδραστικές, οι άνθρωποι των επιχειρήσεων θα διαδραστικά θα δείχνουν πραγματικά αυτά που θα έχουν φέρει στην έκθεση στην Καλαμάτα. Ο κόσμος θα μπορεί να ξαναγείται σε όλη την έκθεση. Το Σάββατο όμως έχουμε το βασικό, έτσι, κομμάτι, το αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του φεστιβάλ, που είναι οι δράσεις που απλώνται σε διαφορετικά σημεία της πόλης μας. Θέλω να μας πείτε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέρα, το Σάββατο.
0: Πριν περάσω εκεί, αν μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
0: Να κάνουμε μια επισήμανση ότι φέτος θα δούμε από τα πανεπιστήμια και από εταιρείες εξαιρετικά πράγματα. Όπως παραδείγμα χάρη η ομάδα του πανεπιστήμια.
1: Είναι ερώτηση αυτό πιο κάτω.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να μας πείτε τι θα δούμε.
0: Ας πάμε να μιλήσουμε για το Σάββατο. Το Σάββατο, καταρχήν, όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στον κόσμο. Μπορεί να τις παρακολουθήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι, και η έκθεση είναι ελεύθερη.
0: Είναι ελεύθερη στο κοινό. Είναι ελεύθερη στο κοινό, δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Σάββατο πρωί. Το Σάββατο πρωί θα είναι οι μικροί μας φίλοι, οι πολύ μικροί μας επιστήμονες. Αυτοί που είναι ηλικιακά στην κατηγορία προσχολική ηλικία μέχρι τρίτη δημοτικού. Εκεί θα παρουσιάσουν τα project τους, είναι 33 ομάδες, είναι 370 αν θυμάμαι καλά συμμετέχοντες, και απέναντι ακριβώς από το Μέγαρο Χορού θα έχουν στηθεί κάποια βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα παίζουν καταρχήν, γιατί η επιστήμη, το αύριο όλα και η αναζήτηση ξεκινάει από το παιχνίδι, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα επομένως μέσα από το παιχνίδι θα μπορέσουν να κατασκευάσουν, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν, θα έχουν εργαστήρια με 3D pen να φτιάχνουν κατασκευές, θα έχουν εργαστήρια για να κάνουν άλλου είδους κατασκευές τις οποίες θα είναι εκεί, θα παίζουν survivor παιχνίδια, και σε αυτό φυσικά μπορεί να συμμετέχει και ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει έρθει με την ομάδα του. Δηλαδή κάποιος μπαμπάς, κάποια μαμά
1: που θα παρακολουθεί απλά,
0: που θα μπορεί να παρακολουθήσει, θα μπορεί το παιδάκι του να έρθει να φτιάξει μια κατασκευή με το 3D pen, να συμμετέχει και αυτό. Είναι ανοιχτό στον κόσμο, στην κυριολεξία. Το Σαββάτ αυτό θα τελειώσει στις 2 η ώρα το μεσημέρι περίπου. Ξεκινάει στις 10 και τελειώνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Στις 5.30 ώρα το απόγευμα ξεκινάει πλέον η κεντρική εκδήλωση, αν μπορούμε να το πούμε, με τα μεγαλύτερα παιδιά από Τετάρτη Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Λυκείου, το οποίο είναι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.
1: Και στα τραπέζια, έτσι, και βλέπουμε όλες αυτές.
0: Θα είναι στημένα τα τραπέζια από την Παρασκευή ξημερώματα Σαββάτο, και εκεί πλέον θα δούμε αναπτυγμένα project, μικρότερα, μεγαλύτερα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η συμμετοχή, σημασία έχει η συνεργατικότητα που αναπτύσσουν τα παιδιά, και πιστέψτε με ότι για μια ακόμη φορά θα μας εκπλήξουν με τα έργα τους. Και πρέπει να είμαστε όλοι κοντά τους, πρέπει να μιλήσουμε με αυτά τα παιδιά, γιατί αυτό περιμένουν, περιμένουν να μας πούν πώς το φτιάξανε, πώς σκεφτήκανε και πώς λειτουργήσαν.
1: Τώρα, ας έρθω λοιπόν σε αυτήν την ερώτηση. Υπάρχει κάποια συμμετοχή ή κάποια ρομποτική κατασκευή που σας έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα? Και θα μου πείτε και αυτά που περιμένουμε από τις πανεπιστημιακές ομάδες που πήγατε να μου πείτε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο είναι ότι ζητάμε να μας αποστείλουν από την αρχή μια περιγραφή. Δεν ζητάμε εικόνες.
1: Αν υπάρχει και επιλογή, θέλω να πω. Δηλαδή, φαντάζομαι είναι. Προχωράτε σε κάποια επιλογή, κάποιοι μπορεί να κοπούν ή με την έννοια ότι όλοι.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Okay. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ. Δεν μιλάμε για μια διαγωνιστική διαδικασία. Δεν θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συνεργατικότητας, ευγενούς άμυλας, οπότε να μπορέσουν να αναπτύξουν και να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους και τη σκέψη τους ελεύθερα. Γιατί όταν μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία, θα έχουν πάντα το track να τα πω σωστά, γιατί μπορεί να χάσει η ομάδα μου κτλ. Δεν έχουμε.
1: Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά από διαγωνίσματα έχουν πολλά στο σχολείο, δεν χρειάζεται κι άλλα.
0: Όπως ακριβώς το είπες, τα παιδιά πλέον είναι αρκετά πιεσμένα και πρέπει να βρουν κάποιους χώρους και τρόπους εκτόνωσης. Αυτό είναι και το Φεστιβάλ Ρομποτικής, με όλη τη διαδικασία που περνάνε οι ομάδες για την κατασκευή του project τους. Εμείς, αυτή είναι άλλωστε και η επιτυχία. Δεν γίνεται κάτι άλλο τέτοιο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό. Έχει ξεκινήσει και χαιρόμαστε γι' αυτό μια ομάδα στην Καρδίτσα, η οποία συμμετέχει κάθε χρόνο εδώ. Έχει ξεκινήσει, κάνει ένα αντίστοιχο φεστιβάλ στην Καρδίτσα, και χαιρόμαστε γιατί όταν χαρήκαμε πάρα πολύ όταν μας πήραν τηλέφωνο και μας είπανε θα προσπαθήσουμε να σας αντιγράψουμε. Η απάντηση ήταν φυσικά ότι δεν είναι ότι μας αντιγράφετε, είναι ότι πολύ καλά συνεχίζεται και επεκτείνεται αυτό που πρέπει να υπάρξει, που πρέπει να γίνει. Δόξα σε ο Θεός, προσπαθούμε και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και έχουμε επιτύχει, πιστεύω, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τους στόχους μας. Δεν βλέπουμε, να σας απαντήσω σε αυτό που είπατε πριν, δεν ζητάμε εικόνες, φωτογραφίες από τα project πριν. Γιατί θέλουμε να τα δούμε κι εμείς πρωτόλια όπως θα τα δουν όλος ο κόσμος. Να μην έχουμε εικόνα, θέλουμε να τα θαυμάσουμε εκεί, και θέλουμε να μιλήσουμε και με τα παιδιά ακριβώς για να πάρουμε αυτά τα στοιχεία κι εμείς. Γιατί κι εμείς από αυτά μαθαίνουμε. Παίρνουμε στοιχεία και εμείς από αυτά και μπορούμε και προχωράμε παρακάτω και βοηθάμε και τα παιδιά την επόμενη χρονιά.
1: Έχοντας διαβάσει όμως τις περιγραφές, φαντάζομαι περιμένετε με μεγάλη αγωνία να δείτε κάποια πράγματα, γιατί φαντάζομαι και φέτος υπάρχουν πρωτότυπες ιδέες.
0: Πολλές πρωτότυπες ιδέες, πάρα πολλές πρωτότυπες ιδέες σε όλους τους τομείς, από ΕΦΗ, Γεωργία, από Έξυπνες Πόλεις, από project τα οποία, και χαίρομαι που πολλά παιδιά προσεγγίζουν αυτό το θέμα για άτομα με δεν θα πω με ειδικές ανάγκες, θα πω με ιδιαιτερότητες ακριβώς, τα οποία για μένα έχουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Ωραία. Πήγαμε νωρίτερα να μου πείτε για κάποιο που θα παρουσιάσουν τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και σας διέκοψα εγώ, τι θα...
0: Τα εργαστήρια όπως κάθε χρόνο μας εκπλήσουν. Φέτος θα είναι μαζί μας κάποια εργαστήρια, παραδείγματος χάρη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο έχουν κατασκευάσει τα παιδιά από μόνα τους έναν εξοσκέλετορ, μια συσκευή να το πούμε έτσι ας το πούμε, για άτομα με ιδιαιτερότητες και με άτομα με αναπηρία από τη μέση και κάτω. Αυτό το έχουν κατασκευάσει μόνο τους και τους έχουμε κοντά μας για να μας το δείξουν. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πρακτική εφαρμογή στο χώρο, γιατί καταλαβαίνετε ακόμα είναι σε πειραματικό στάδιο και ενδεχομένως να μην μπορούμε να το κάνουμε. Θα έχουμε από άλλα εργαστήρια συστήματα drone, θα έχουμε ανθρωποειδή, θα έχουμε ρομποτικά συστήματα, θα έχουμε συστήματα σμήνι όπως πλέον έχουμε μάθει να τα ακούμε drone, τα οποία φυσικά δεν είναι για αυτό που δυστυχώς βλέπουμε και μας έχει κατακλείσει αυτή την εποχή, είναι για ειρηνικούς σκοπούς και είναι για ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας για καλούς σκοπούς.
1: Ναι. Τώρα είπατε πριν για το πόσο σημαντικό είναι για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων και η Καλαμάτα το γνωρίζουμε όλοι ότι συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιστολή των 100 έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων, οπότε έχει έντονο το στοιχείο του φεστιβάλ και της κλιματικής ουδετερότητας και των έξυπνων πόλεων. Πώς συνδέεται η ρομποτική με την καθημερινότητα των πολιτών τώρα?
0: Άμεσα. Συνδέεται άμεσα. Καταρχήν να πούμε ότι το Φεστιβάλ Ρομποτικής και από όταν γεννήθηκε ήταν και ένας λόγος αυτός για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Καλαμάτας να είναι σε μία από τις 100 πόλεις οδηγούς για όλες τις υπόλοιπες της Ευρώπης. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και είχαμε κάνει και το πρώτο επιστημονικό συνέδριο πάνω σε θέματα κλιματικής αλλαγής και νέων τεχνολογιών πριν 2 χρόνια περίπου και αυτή τη στιγμή κάνουμε και την πρώτη τεχνολογική έκθεση. Κατευθύνουμε προς τα εκεί τον κόσμο, προσπαθούμε να δούμε και τα παιδιά πώς το βλέπουν. Όντως, όμως πιστέψαμε τα παιδιά είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς πολλές φορές σε αυτό το θέμα, γιατί θέλουν, έχουν όλα αυτά τα δεδομένα πλέον και θέλουν οι πόλεις στο αύριο να είναι πολύ πιο φιλικές προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η έξυπνη πόλη δεν είναι μια πόλη η οποία είναι γεμάτη αισθητήρες, γεμάτη τεχνολογία. Η έξυπνη πόλη είναι αυτή που κάνει, που μας δίνει ένα περιβάλλον φιλικό για την καθημερινότητα. Δηλαδή μπορεί σαν έξυπνη πόλη και ένας δρόμος να αλλάξει κατεύθυνση, μπορεί να φέρει μεγάλο θετικό αποτέλεσμα, έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να είμαστε σε συνεχώς επαγρύπνηση για νέα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να βγουν και από τους αισθητήρες.
1: Μάλιστα, ο χρόνος είναι αμήλικτος, περίπου 7 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Να πούμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν μένει μόνο στη διοργάνωση, αλλά ισχύει έμπρακτα και τις ομάδες με εξοπλισμό, διαβάζουμε εισιτήρια, σεμινάρια. Το Arduino τι είναι που διαβάζω?
0: Λοιπόν,
1: και πόσο σημαντική είναι?
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση. Ξεκινήσαμε πέρυσι, το κάναμε διαδικτυακό αυτό το σεμινάριο, φέτος έγινε διαζώσεις. Είχαμε τη χαρά να έρθουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Μπατιστάτος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Λιαροκάπη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Μετσόβιο, δραστηριοποιείται πάνω σε συστήματα, ρομποτικά συστήματα και συστήματα εφιούς γεωργίας, αναπτύσσει δηλαδή με τα εργαστήριά του, και κάναμε πάλι για πρώτη φορά ένα σεμινάριο σε νέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι προτάριδες στα θέματα STEM, και μπορέσαμε, είχαμε ένα διήμερο σεμινάριο, το οποίο καταφέραμε να τους δώσουμε τα πρώτα βήματα, την πρώτη βοήθεια, μαζί και με υλικά, ώστε να δουλέψουμε τις ομάδες τους. Ναι, ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει τις ομάδες, όπως το είπα και πριν, σε όλη την Ελλάδα. Καταβάλει ένα μεγάλο ποσό, μπορούμε να πούμε, για την αγορά υλικών, ώστε να τα αποστείλουμε. Τι είναι το Arduino? Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής. Μικροελεγκτές υπάρχουν και άλλοι, όπως το Microbit που έχουμε ακούσει κτλ. Είναι ουσιαστικά μία συσκευή, η οποία της δίνουμε εντολές και μπορεί να κατευθύνει κάποια μοτέρ ή ταυτόχρονα να παίρνει τιμές από κάποιους αισθητήρες και αυτόματα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί κάποια μοτέρ. Φυσικά μεγαλύτερα είναι τα Raspberry που έχουμε ακούσει, στα ρομποτικά χρησιμοποιούμε το Microbot, χρησιμοποιούμε τα άλλα της Lego, γενικότερα τα πακέτα της Lego, υπάρχει μεγάλη ποικιλία.
1: Τώρα, φαντάζομαι, κύριε Σημακόπουλε, όλο αυτό το για να στηθεί και να μεγαλώνει κάθε χρόνο, όπως φέτος, εκτός από τις συμμετοχές, να προχωρήσετε και σε τεχνολογική έκθεση που θα γίνει ταυτόχρονα με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής, είναι αρκετά δύσκολο και να οργανωθεί οργανωτικά. Να στηθεί ένα τόσο μεγάλο τριήμερο σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εθελοντές όλη αυτή την προσπάθεια, και αλλά και οι υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας?
0: Καταρχήν να ξεκινήσω και να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που αναφέρατε. Χωρίς τους εθελοντές, χωρίς τους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας, δεν θα μπορούσαμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλοι ξέρουμε και λέμε και ακούμε ότι το δημόσιο έχει πολύ μεγάλες διαδικασίες, χρονοβόλες διαδικασίες κτλ. Πιστέψτε μου ότι όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας που είναι στην αλυσίδα των, που έχουμε, συναντάμε για να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια και κάποιες διαδικασίες για το φεστιβάλ, είναι θετικότατοι. Όπως και θετικότατοι είναι σε όλες τις δράσεις, απλά πολλές φορές και εμείς υπερβάλλουμε σαν πολίτες. Έχουμε τεράστια βοήθεια από τους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας σε όλους τους τομείς και έχουμε τεράστια βοήθεια από τους εθελοντές, οι οποίοι, εάν δεν είναι, αυτή είναι η ψυχή τους. Καταρχήν θα σας πω μόνο και μόνο ότι φέτος μόνο στους μικρούς το πρωί θα είναι 15 άτομα τα οποία εθελοντικά έρχονται και θα δουλέψουν μαζί με τα παιδιά, γιατί τους αρέσει αυτό που κάνουν. Είναι παιδιά καθηγητές από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, και φάρες μαζί τα βάζουμε, είναι απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν και θέλουν να βοηθήσουν, γιατί τους αρέσει αυτό που γίνεται στην πόλη μας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και πάντα ο ρόλος των εθελοντών σε όλες τις διοργανώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν καταφέρναμε. Θα μπορούσε, πιστεύετε, η Καλαμάτα να εξελιχθεί σε σταθερό τεχνολογικό κόμβο της περιφέρειας?
0: Ναι, και αυτό επιδιώκουμε. Γι' αυτό κάνουμε και την πρώτη τεχνολογική έκθεση. Θεωρούμε ότι η Καλαμάτα έχει όλη την υποδομή και μπορεί να όντως όχι μόνο να εξελιχθεί, γιατί πλέον τώρα μιλάμε ότι βάλαμε το πρώτο λιθαράκι. Πιστεύω ότι μπορούμε πλέον να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να δούμε την Καλαμάτα όπως όλοι τη φανταζόμαστε. Είναι όντως ένας κόμβος και για την τεχνολογία, γιατί είναι και για διάφορους άλλους τομείς.
1: Η ρομποτική και ο προγραμματισμός αφορούν μόνο τα παιδιά που έχουν κλείσει ή γενικότερα όλα τα παιδιά?
0: Όχι.
1: Στην τεχνολογία να κλείσει.
0: Ακούστε με, πλέον τώρα τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί. Μπήκε στη ζωή μας πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνοντας στην τεχνητή, με την καλή έννοια πάντα μιλάμε.
1: Πάντα, γιατί, γιατί όλα έχει όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς, όπως τα πάντα έχουμε το θετικό και το αρνητικό. Πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, σίγουρα για μένα πιο πολύ είναι το θέλω. Αν θέλω κάτι θα το καταφέρω. Αν σε κάτι πάμε αναγκαστικά δεν θα το καταφέρουμε. Άρα κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί μπορεί να μην έχει το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ναι, θα τα καταφέρει.
1: Κλείνοντας, το δικό σας κάλεσμα στον κόσμο, στους ακροατές που μας ακούνε, για αυτό το τριήμερο από αύριο 8 η ώρα στο Μέγαρο Χορού, το Σάββατο και στην Κεντρική Πλατεία, τόσο έξω από το πνευματικό το πρωί, στην Κεντρική Πλατεία κατά τη διάρκεια του απογεύματος και μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι, στο Μέγαρο Χορού η έκθεση.
0: Θα ήθελα να έρθει, να υπάρχει προσέλευση του κοινού, να έρθουν να δουν οι επαγγελματίες, οι αγρότες.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και από ανθρώπους αγοράς να έρθουν να δουν τις ιδέες των παιδιών?
0: Μα φυσικά. Και για να έρθουν να δουν τις ιδέες των παιδιών, αλλά και των επαγγελματιών.
1: Φυσικά,
0: που θα είναι στο Μέγαρο Χορού. Αλλά και των. Γιατί. Απλά να σας πω αυτό για να καταλάβετε. Στο τρίτο φεστιβάλ ρομποτικής ήταν σε διπλανούς πάγκους παιδιά τα οποία είχαν φτιάξει δικό τους σύστημα αυτόματου ποτίσματος με Arduino που είπαμε πριν, έπαιρνε τα δεδομένα από αισθητήρες και ανάλογα άνοιγε μία βάνα και πότιζε ή όχι το μικρό χωραφάκι που είχαν φτιάξει, και στο διπλανό πάγκο ήταν εταιρεία η οποία δραστηριοποιόταν και είχε επαγγελματικά συστήματα φιούς γεωργίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας ο οποίος θα έρθει να δει τους μικρούς μας φίλους, απλά θα δει την βάση για το υλικό που παίρνει μια εταιρεία για να το βιομηχανοποιήσει. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Άλλη ομάδα είχε φτιάξει

0: Σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάντα νομίζω η τεχνολογία μας συνερπάζει από μικρή ηλικία μέχρι πολύ μεγάλη, και κυρίως να δει και τις εμφάνταστες και φέτος ιδέες των παιδιών που θα πάρουν μέρος στο Φεστιβάλ Ρομποτικής από την Ελλάδα, όπως μας είπατε, περισσότερα από 1.300 παιδιά. Εγώ να ευχηθώ να έχετε δύναμη, να συνεχίσετε όλη η ομάδα του Δήμου Καλαμάτα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνετε. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά φεστιβάλ που γίνονται στην πόλη μας. Όλα είναι χρήσιμα. Αλλά το συγκεκριμένο νομίζω, επειδή έχει να κάνει και καταπιάνεται πολύ με τη νέα γενιά, είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί από τους πάντες, και με την παρουσία του το Σάββατο, έτσι, και την Παρασκευή και την Κυριακή, σε όλα τα σημεία που αυτό διεξάγεται. Ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα στείλουμε πρόσκληση, όπως το είπαμε και πριν λίγο, σε όλο τον κόσμο να έρθει να δει από κοντά τα παιδιά και την έκθεση. Και σίγουρα δεν θα βγει κανένας χαμένος με την παρουσία του εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Φώτης Ασημακόπουλος, λοιπόν, η ψυχή του φεστιβάλ και του Καλαμάτα Tech Expo και Intelligent Systems Festival, που μαζί με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής έρχεται φέτος να δημιουργήσει ένα τριήμερο τεχνολογίας στην πόλη της Καλαμάτας από αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου έως και την Κυριακή 10 Μαΐου. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το πρωινό στον αέρα. Βαγγέλης Ποτέας, ο Κώστας Γαζούλης σας κράτησαν συντροφιά. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα, και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Μην ξεχνάτε ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη, στη χώρα μας, αλλά και εδώ στην περιοχή μας, όλο το 24ωρο και στο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Μαρία, έχουμε θέμα.
3: Τι έγινε, πάλι σου μίλησε το κινητό?
2: Χειρότερο, τα ρομπότ έχουν καταλάβει την Καλαμάτα.
3: Να πανικοβληθώ ή να πάρω καφέ?
2: Καφέ, και έλα μαζί μου. Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας, και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες.
3: Και για παιδιά, έχει τίποτα για παιδιά ή μόνο για μεγάλους επιστήμονες?
2: Καλέ τα πάντα. Το Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού, με θέμα «Προστατεύω τα δάση», στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, παράλληλες δράσεις, για μικρούς και μεγάλους. Και το απόγευμα, στις 5.30, οι μεγαλύτεροι παρουσιάζουν τις δικές τους δημιουργίες πάλι στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας.
3: Δηλαδή μου λες πως μπορώ να πάω κι εγώ χωρίς να ξέρω τίποτα?
2: Εννοείται. Το μόνο που χρειάζεται είναι περιέργεια και φαντασία.
3: Περιέργεια και φαντασία. Τα έχω και τα δύο. Πάμε.
2: 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας, και για πρώτη φορά τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Ένα μεγάλο γεγονός με δύο παράλληλες δράσεις. Σας περιμένουμε όλους.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχουρή, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ

0: να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε αδελφέ» απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Ταχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά με τα κοινή Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριο Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο μιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Τον τρόπο μεταδοσής του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Οι προβλικές αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης της ΔΕΙΑΚ βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Το θέμα έθεσε προς συζήτηση και εισηγήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα Μετά, Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος εξέφρασε τη δυσφορία του για τις αυξήσεις αυτές, προχωρώντας μάλιστα και σε απαρίθμησή τους, μιλώντας για υπερβολικές αυξήσεις που πλήττουν κυρίως τα χωριά της ευρύτερης Καλαμάτας αλλά και μεγάλα διαμερίσματα όπως τα Λέικα και τη Βέργα. Ο κ. Τζαμουράνης εστίασε κυρίως την προβλεπόμενη κλίμακα αυξήσεων μέχρι το 2029 που φτάνουν ακόμα και το 700% σε ορισμένα χωριά, ενώ ζήτησε εξηγήσεις για τη χρέωση 1 ευρώ αύξηση σε κάθε λογαριασμό που επιβάλλει η ΔΕΙΑΚ με τη λογία το έργο αντικατάστασης υδρομέτρων, το οποίο κατά τα άλλα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το παρόν στη χθεσινή συνεδρίαση έδωσαν και κάτοικοι των περιοχών των Λεϊκών που εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη και ζήτησαν να ανακληθεί η σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΚ. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι των Λεϊκών έχουν συγκεντρώσει τις τελευταίες ημέρες 800 και πλέον υπογραφές κατά των αυξήσεων στους λογαριασμούς νερού. Από την πλευρά της δημοτικής πλειοψηφίας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέας Καραγιάννης, υπεραμείνθηκε τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη και έκανε λόγο για υποχρέωση της επιχείρησης να κάνει αυξήσεις που να καλύπτουν το κόστος για να έχει και την κατάλληλη πιστοποίηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Φάβας δήλωσε ότι το ΔΣ της ΔΕΙΑΚ θα επανεξετάσει δεδομένα σε περιοχές της Καλαμάτας για την πιθανότητα μειώσεων. Όπως τόνισε και ο Δημάρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στην δική του τοποθέτηση, πρόκειται να επαναξιολογηθούν κάποια δεδομένα και πρότεινε να χωριστούν οι κοινότητες σε τρεις ενδεχομένως ζώνες χρεώσεων για το νερό, κάτι που θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΚ. Για το θέμα τοποθετήθηκαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Δημήτρης Οικονομάκος, που εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στις δρομολογούμενες αυξήσεις, διερωτώμενος με ποιο τρόπο η Δημοτική Αρχή στηρίζει τα χωριά και τους νέους ανθρώπους να παραμείνουν σε αυτά. Στη συνέχεια ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία με τους συμβούλους της αντιπολίτευσης να υπερψηφίζουν την πρόταση για ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ και τους συμβούλους της δημοτικής πλειοψηφίας να δηλώνουν παρόν και κάποιοι να απέχουν από την ψηφοφορία. Υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν συνολικά 8 σύμβουλοι, απήχαν 12 και 4 δήλωσαν παρόν. Πρόσκληση που αφορά στην Όχιετα Αιγαίτου με τίτλο «Παρεμβάσεις ενίσχυσης πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων σχετικά με το οικοσύστημα του Ταϊγέτου» εξέδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σημαντικές υλικές ζημιές υπέστη κατάστημα πώλησης υποδημάτων από φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Αριστομένου στην Καλαμάτα απέναντι από το Ιστορικό Δημαρχείο. Η φωτιά κατεσβέστη γρήγορα από 3 πυροσβεστικά οχήματα που έσπευσαν εκεί με 8 άνδρες και εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό. Κατεπίγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας με μοναδικό θέμα την έγκριση της μελέτης για τη λειτουργική αναβάθμιση χώρων στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι. Τη συνεδρίαση θα απασχολήσει ειδικότερα η υποβολή πρόταση σε σχετική πρόσκληση για την υλοποίηση αυτού του έργου που υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξεκίνησε χθες στην Καλαμάτα η ολομέλεια του Inform EU. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτύπωση των πολιτικών συνοχής που συγκεντρώνει και φέτος το ενδιαφέρον περί των 350 στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων κρατών μελών και επαγγελματιών που σχετίζονται με ευρωπαϊκά προγράμματα και βρίσκονται ήδη στην πόλη μας. Οι εργασίες διεξάγονται στο Μέγαρο Χώρο Καλαμάτας, ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης αύριο από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί και δράση ενημέρωσης στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Την 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας θα φιλοξενήσει το πάρκο των σιδηροδρόμων της πόλης από αύριο έως και τις 17 Μαΐου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 8 εκθέτες, την πλειονότητά τους φυτοριούχοι και οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να αγοράσουν φυτά και άνθη της αρεσκίας τους και να συμμετάσχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα εξελιχθούν από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και δύο μουσικά σύνολα του Δημοτικού Οδείου. Η Ανθοκομική είναι φέτος αφιερωμένη στα ξηρανθεκτικά φυτά και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η επίσημη έναρξη της Ανθοκομικής θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ και θα συνοδευθεί με συναυλία από το κουβανέζικο συγκρότημα Κουμπανέιρος. Μουσικό φεστιβάλ με σύνθημα «Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ξεχωριστοί» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί από τα ειδικά σχολεία Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν ζωντανά με τις χοροδίες τους και μαθητές από το ειδικό εργαστήρι και το ΕΝΕΓΙΛ της Καλαμάτας, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν μέσω ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού μουσικές δράσεις από ειδικά σχολεία της Πελοποννήσου και της Δυτικής Αττικής. Οι δράσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Για 11η συνεχή χρονιά το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση διοργανώνει στην Καλαμάτα το μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Ημέρα Δράσης Μαζί 2026». Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Κυπελλούχος Μεσσηνίας στο ποδόσφαιρο, μετά από 19 χρόνια αναδείχθηκε ο Μιλτιάδης νικώντας χθες τον περσινό κάτοχο του Τροπαίου Πανθουριακό σε έναν τελικό θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι με 3-4 με τον κανονικό αγώνα και την παράταση να ολοκληρώνονται δίχως τέρματα. Η γιορτή του Μεσσηνιακού ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στη Μεσσήνη το απόγευμα χθες και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών φιλάθλων πάνω από 1.000 που βρέθηκαν στο γήπεδο. Ο καλαματιανής καταγωγής Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι από χθες και επισήμως ο προπονητής της Καλαμάτας στη νέα ιστορική της πορεία στη Super League που ξεκινά. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 49χρονο τεχνικό, ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Γιώργο Πρασά και πλέον έπεσαν και υπογραφές στο διετές συμβόλαιο που συνήχθη. Ο Χριστοφιλέας παίρνει τη σκυτάλη από τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος οδήγησε φέτος τη Μαύρη Θύελλα στην πολυπόθητη άνοδο στη Super League μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν ως τερματοφύλακας στην ομάδα της Καλαμάτας, αλλά την έχει υπηρετήσει και αποθέσει στο τεχνικό επιτελείο ως βοηθός προπονητή. Φέτος ήταν αντίπαλος Καλαμάτας στη Super League 2 με την ομάδα Ελλάς Σύρου που κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης στο γήπεδο μπάσκετ στη συμβολή των οδών Λικούργου και Νέδωτο στην Καλαμάτα. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε πλήρης αποκατάσταση της επιφάνειας του γηπέδου, ενώ τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν εργασίες βαψίματος, διαγράμμιση και συνολική διαμόρφωση του αγωνιστικού χώρου, καθώς και συντήρηση και βαφή σε στεφάνια και μπασκέτες. Παράλληλα θα τοποθετηθούν και νέα δίχτυα. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, το γήπεδο παραμένει κλειστό για το κοινό. Γενικά έθριος καιρός με λίγες μόνο νεφώσεις, σχετική ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων που θα ευνοήσουν την μετακίνηση αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασία που κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Αραιές νεφώσεις που ενδέχεται να πυκνώσουν κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας με πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί και το μεσημέρι, νοτιοανατολικούς κυρίως ανέμους έως τα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 25 βαθμούς, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 17 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
6: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες

0: και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια, γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοπόταμου η κηδεία του 21χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 7 Μαΐου 2026, για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας με την εκπομπή «Μπάλαινε και γυρίζει», έτσι είναι η ονομασία της, και την ακούτε την εκπομπή μας ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται εννοείται, και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα. Ο Παναγιώτης Μαργιόλος και ο Γιώργος Γαλανός είναι το δίδυμο σήμερα, με τον Παναγιώτη στη ρύθμιση των ήχων εννοείται, και τον Γιώργο Γαλανό στεναχωρημένο, προβληματισμένο τον βλέπω, εντάξει. Τι να κάνουμε, ο Γιώργο, έτσι είναι. Μία έτσι, μία αλλιώς, αλλά η κατάληξη μετράει. Και ο Γιώργος Γαλανός που έχει την επιμέλεια των τραγουδιών, της μουσικής που ακούτε και ακούμε στην εκπομπή μου. Και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 παρα 5, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά, στην ΕΡΤ Καλαμάτας τώρα, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά. Οι συνάδελφοι τεχνικοί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, και οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για τα FM 107,2, 104,4, η ΕΡΤ Τρίπολης ακούγεται στα FM στους 101,5.

Είχαμε χθες τα παιχνίδια για το παιχνίδι μάλλον, γιατί παιχνίδια για μπάσκετ ή για Champions League, έτσι, εκεί ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον, όπως η ρεβάνς στη Γερμανία, Bayern στο Μόναχο με την Paris Saint-Germain, 1-1 το παιχνίδι, λέγαμε ότι θα έχουμε πολλά γκολ, τελικά ήρθε 1-1 γκολ στο όριο, όποιος το είχε παίξει, γιατί και τον γκολ το είχαμε πει σίγουρο, ήρθε τελικά, αλλά θα μπορούσε να μου πει πιο πολλά γκολ. Δεν είδαμε και κάτι φοβερό. Είχαμε στην εικόνα το 5-4 και ξέρεις, περιμέναμε άλλα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων για την Ευρωλίγκα μιλάμε, και έχοντας το 2-0 πήγε να καθαρίσει τη σειρά και να πάει στο Final Four. Δεν τα κατάφερε, η Βαλένθια καλύτερη, παρότι στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το πάρει το match ή να το πάει στην παράταση, τέλος πάντων. 91-87 η νίκη για τη Βαλένθια, και τώρα αύριο καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, γιατί αν πάει πάλι στη Βαλένθια, επιστρέψει η σειρά, τότε δυσκολεύει όχι απλά η πρόκριση στο Final Four, είναι οι πιθανότητες υπέρ της Βαλένθια θα πάνε. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά, θα σχολιάσουμε φυσικά και θα δούμε το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ, που με Ευαγγέλου διαιτητή θα παίξει το Σάββατο στο LFC Arena για το διπλό παραμονής, έτσι θα το χαρακτηρίσω εγώ, θα πάει να κάνει ένα διπλό παραμονής ο Αστέρας το Σάββατο, ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν γράφουν για τι αναδιαθρώσεις, αυτά θα αλλάξουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το πώς θα είναι ο Αστέρας και τι θα κάνει. Ο Αστέρας πρέπει να κοιτάξει στον αγωνιστικό χώρο, να πάει να κερδίσει την ΑΕΛ και να τελειώνει η ιστορία, και να κοιτάξει να τελειώσει τη δουλειά και μαθηματικά στα επόμενα παιχνίδια που έχει μπροστά του. Γιατί, ξαναλέω, είναι μια διαδικασία αγώνων Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο, Πέμπτη, και τελειώνει η τετράδα και τελειώνουν τα play out, έτσι. Έχετε καταλάβει πως έχει η κατάσταση. Στα παιχνίδια είναι πολύ κοντά. Είναι Σάββατο που μας έρχεται, την Τρίτη 12 Μαΐου, πάμε Σάββατο το επόμενο, και την Πέμπτη την επόμενη, όχι σήμερα ούτε αυτή που μας έρχεται, την μεθεπόμενη Πέμπτη θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των play out, θα έχουν τελειώσει όλα με το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Πανετολικό. Και εκεί πρέπει να πας άνετος, με μαθηματική παραμονή, και να το διασκεδάσεις, να βάλεις να παίξει κανένας άλλος κτλ. Αυτά είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο να συμβούν, αλλά εκεί πρέπει να είναι ο στόχος του Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε αναλυτικά. Η Μαύρη Θύελλα και επίσημα ανακοίνωσε τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, έως το 2028. Θα δούμε λεπτομέρειες και τι γίνεται και με το σχεδιασμό, παίκτες, team, στελέχωση κτλ. Κτλ. Που χρειάζεται η ομάδα της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, η Μαύρη Θύελλα, για τη συμμετοχή της στην Super League 1, και κυπελούχος Μεσσηνίας για το 2025-26 ο Μιλτιάδης, που επικράτησε του Πανθουριακού στα πέναλτι στον τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας. Θα δούμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα η Basketball Champions League, και σε ένα από αυτά στις 10 η ώρα έχουμε το Μάλαγα ΑΕΚ. Μεγάλο μάτς, μεγάλο έτσι το τίμημα για να καταφέρει η ΑΕΚ να βρεθεί στον τελικό, και δύσκολο, στην Πανταλώνα είναι τα παιχνίδια. Μάλαγα ΑΕΚ και νωρίτερα στις 7 η ώρα Ρίτας Βίλνιους με την Τενερίφη για το Final Four του Basketball Champions League. Κερδίζοντας σήμερα η ΑΕΚ θα πάει στο τελικό, και νωρίτερα θα έχουμε δει πια από τις Ρίτας Βίλνιους ή Τενερίφη θα έχουν προκριθεί. Θα είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ αν το καταφέρει να βρεθεί στον τελικό, και από εκεί και πέρα όλα μπορεί να γίνουν. Θα παίξει σήμερα και η Χάπουελ Τελαβή με τη Ρεάλ το Game 4, με την Χάπουελ να έχει μειώσει το 2-1 και να θέλει να κάνει το 2-2 και να πάει τη σειρά στην ισοπαλία και να επιστρέψει στην Μαδρίτη, αφού η Ρεάλ έχει κάνει το 2-0. Αν κάνει το 2-2 η Χάπουελ Τελαβή, θα πάμε στην Μαδρίτη να ολοκληρωθεί η σειρά, αν γίνει το 2-2, έτσι, σήμερα το βράδυ το παιχνίδι αυτό.

Ξεκινάμε με τον Αστέρα Άκτορ και την προετοιμασία της αρκαδικής ομάδας για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Σάββατο στις 5 η ώρα στο LFC Arena. Καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΛ θέλει να το φανατίσει, θέλει να το κάνει έτσι με τον κόσμο δύσκολο πολύ, όμως ξαναλέω εγώ, ο Αστέρας πρέπει να πάει εκεί για να κερδίσει, ούτε καν να έρθει ισοπαλία, γιατί είναι εύκολο σε εισαγωγικά να εκμεταλλευτεί την πίεση που θα έχει η ΑΕΛ. Θα είναι όλοι στην μπρίζα, όλοι στο όριο, και το παραμικρό λάθος θα φέρει πολλά προβλήματα στην ομάδα της ΑΕΛ. Πρέπει με ψυχραιμία, ηρεμία και καλό τρόπο παιχνιδιού. Ο Αστέρας το ξέρει εξάλλου, έχει κερδίσει την ΑΕΛ εδώ, έχει έρθει ισόπαλος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος εκεί στο 1-1 και ήταν τα ίδια πρόσωπα, γιατί και ο προπονητής είχε αλλάξει, ήταν ο Αντωνόπουλος, και παραμένει αίτητος ο Αντωνόπουλος απέναντι στην ΑΕΛ. Την κέρδισε εδώ στο πρώτο παιχνίδι, τον play out, είχε πάρει και ισοπαλία στο LFC Arena στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, παρότι είχε προηγηθεί και εκεί ο Αστέρας και θα μπορούσε να έχει πάρει ένα διπλό που θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όμως μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά και για την ΑΕΛ να είχε ξυπνήσει και να τα χειρίζονταν αλλιώς τα παιχνίδια των play out. Αυτά είναι παρελθόν. Κοιτάμε τώρα ότι πρέπει να πας να πάρεις τις 3 βαθμούς και να είσαι πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσεις την παραμονή σου και την επόμενη σεζόν στη Super League 1. Όσο αφορά τον Αστέρα Άκτορ, η ΑΕΛ θα παίξει το τελευταίο της χαρτί. Δεν είναι από τα τελευταία της χαρτιά, είναι το τελευταίο της χαρτί κυριολεκτικά. Αν ιτηθεί, η ΑΕΛ τέλος έχει υποβιβαστεί, είναι μια ομάδα σίγουρα που θα παίξει του χρόνου στην Super League 2, θα υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία. Άρα σε όλο αυτό το πράγμα και όλο αυτό το στήσιμο σε εισαγωγικά πρέπει να γίνει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, δηλαδή πώς θα πάει εκεί, πώς θα το διαχειριστεί στα πρώτα λεπτά, στην εξέλιξη, στη διάρκεια, γιατί ένα παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά. Βλέπετε και ο Παναθηναϊκός να πάω και στο μπάσκετ, που είχε τον κόσμο στο πλευρό του, πώς αγχώθηκε χθες με την Βαλένθια, τι έγινε, ο κόσμος να ήταν εκεί, έβριζε τους αντιπάλους, έκανε, σήκωνε πανό, όμως μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί να μπει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να φωνάξει απ' έξω, να κάνει ναράνια, να μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί να μπει κανένας. Άμα είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο και έχεις την ψυχραιμία και την ηρεμία να διαχειριστείς την κατάσταση με κλειστά τα αυτιά σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε πει όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, τελειώνουν όλα τα υπόλοιπα. Να σκέφτεσαι, να κάνεις, να αγχώνεσαι κτλ. Συγκεντρώνεσαι στο παιχνίδι, το πλάνο που έχει μπει και προσπαθείς να το υπηρετήσεις και να το φέρεις εις πέρας. Άρα ο Αστέρας που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έρχεται και από την νίκη με 4 γκολ απέναντι στον Ατρόμητο και με κάποιες έτσι διορθωτικές κινήσεις, όχι παικτών απλά, και σε όλο το στυλ παιχνιδιού, γιατί είναι ένα εκτός έδρας αγώνα, αυτός δεν είναι εντός έδρας παιχνίδι στην έδρα σου, και να έρθει και η πρώτη νίκη εκτός έδρας, όπου ίσως είναι και καθοριστική, ίσως δώσει και πολύ μεγάλο σπρόξιμο και βοήθεια για να παραμείνει στην κατηγορία η ομάδα της Τρίπολης. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ με διαιτητή τον Ευαγγέλου. Αυτό δεν το σχολιάζουμε άλλο. Ήταν ο διαιτητής του τελικού, είναι από τους καλούς διαιτητές. Θα δούμε. Θα κριθεί και ο διαιτητής και όλα τα υπόλοιπα όταν θα δούμε στο παιχνίδι και την εξέλιξή του.

Ο Μπαρτόλος Χωράριο που δεν βρίσκει τον, την ΑΕΛ έτσι και εδώ στα play out και στην κανονική διάρκεια πέτυχε τον γκολ με το φάουλ έτσι και γενικά βάζει τον γκολάκια απέναντι στην ΑΕΛ, είναι ευκαιρία να το κάνει πάλι και αν δούμε όμως τη συνολική εικόνα στα παιχνίδια που έχουν παίξει δύο ομάδες είναι μια ισορροπία με 5 νίκες για την ΑΕΛ, 5 για τον Αστέρα και 4 ισοπαλίες. Πάρει μια ισορροπία. Αν έρθει ισόπαλο το μάτς θα πάμε στο 5-5-5, 5 ισοπαλίες, 5 νίκες και 5 για την ΑΕΛ, θα είναι πόλη της ισορροπία. Σχεδόν στο όριο είναι όλα. Πάντως το ιδανικότερο, το ξέρετε κι εσείς, το λέμε κι εμείς, είναι η νίκη για την αρκαδική ομάδα μέσα σε μια έδρα δύσκολη αλλά με πολλά προβλήματα που έχει η ΑΕΛ Novibet αυτή την περίοδο.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν λέει κάτι άλλο το ρεπορτάζ και νομίζω αυτό είναι καλό, να μην έχουμε πράγματα άσχημα να αναφέρουμε με τραυματισμούς και τα λοιπά, απόντες και όλα αυτά. Ηρεμία, δουλειά και πλάνο για το εκτός έδρας παιχνίδι. Πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι που θα δώσει ο Αστέρας στα play out αυτό. Μέχρι να τελειώσει και να πάμε στο επόμενο. Μέχρι το επόμενο είναι το σημαντικότερο παιχνίδι και θα πει κάποιος όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Αν έχανε από τον Ατρόμητο, ας πούμε, εδώ που ήταν και αυτό σημαντικό παιχνίδι, δεν θα ήταν σημαντικό, βέβαια. Άρα αυτή η διαδικασία δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις, δεν σε αφήνει να σκεφτείς κάτι πιο πέρα. Μόνο το παιχνίδι που έχεις μπροστά σου, και αυτό είναι με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Πάμε στη Μαύρη Θύελλα τώρα, όπου εχθές ανακοίνωσε και επίσημα τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον μεσίνιο προπονητή που για 2 χρόνια θα είναι στον πάγκο της Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας έως το 2028. Βλέπουμε αντιδράσεις θετικές, οι περισσότερες, και σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν έτσι πιστεί ακόμα. Όμως θέλω να πω τη γνώμη μου, χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, τον προπονητή καθόλου, ούτε προσωπικά αλλά ούτε και προπονητικά, δεν έχω δει ούτε τη δουλειά κάνει και τα υπόλοιπα. Εγώ θα πω ότι θα τον κρίνουμε, εγώ και κάποιοι, προτρέπω και άλλους δηλαδή, όταν θα έχει πάρει και παίκτες η ομάδα. Παίκτες μιλάμε για κατηγορία Super League 1, έτσι, γιατί η Καλαμάτα θα παίξει Super League 1. Αν του δώσεις και ένα καλό υλικό, θα μπορείς να τον κρίνεις με ένα ρόστερ που θα είναι αντάξιο της κατηγορίας που θα παίξει η Καλαμάτα, για να μπορεί να δουλέψει και να βγάλει πράγματα. Αν όμως δεν του δώσεις ένα ρόστερ τέτοιου επίπεδου Super League 1 και προσπαθείς με ρόστερ που είναι με πολλές αμφιβολίες να καταφέρεις να διεκδικήσεις καλή παρουσία στη Super League 1, θα έχει και τα ελαφρυντικά του, και θα τον δούμε πάνω στη δουλειά, πόσα είναι στα παιχνίδια, πόσα τα διαχειρίζεται, πόσα είναι στην ομάδα μέσα, πόσα είναι απέναντι στον κόσμο, στη διοίκηση, σε μια πρόκληση μεγάλη και για τον ίδιο αλλά και για την διοίκηση. Αυτό το νέο παιδί, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, την επιστροφή στη Super League 1 μετά, στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια για την Καλαμάτα, και στον πάγκο να είναι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, να παίρνει το βάπτισμα από την διοίκηση. Και είπαμε, θα περιμένουμε να δούμε πράγματα για να κάνουμε την κριτική μας. Τώρα βέβαια, μετά την ανακοίνωση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, σειρά παίρνουν τα υπόλοιπα και ο σχεδιασμός, όπως παίκτες, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. Διαβάζετε ήδη ονόματα, νομίζω, αν παρακολουθείτε τα site, βλέπετε και τερματοφύλακες και επιθετικούς, εκείνο και τα άλλο που γράφονται. Μπορεί να μην ισχύει και τίποτα, και ότι, να ξέρετε ότι βγαίνει πολύ νωρίς, καίγεται ότι βγαίνει πολύ νωρίς και λέει θα τον πάρει, θα τον κάνει, θα τον ράνει. Αυτό τις περισσότερες φορές όταν λέμε καίγεται δεν ισχύει, δεν πρόκειται να γίνει. Θα ισχύσει κάτι που θα το ακούσετε ξαφνικά, μπαμ μπαμ, συμφώνησε με τον τάδε, πήρε τον τάδε. Έτσι έχουμε μάθει τόσα χρόνια που είναι στη δουλειά η κατάσταση για τις μεταγραφές και για τους σχεδιασμούς των ομάδων. Παίκτες λοιπόν που θα έρθουν, παίκτες που θα παραμείνουν και παίκτες που θα φύγουν. Υπάρχουν 3 κατηγορίες παίκτων. Δεν έχουμε ενημέρωση για το ποιους έχει γίνει εισήγηση να παραμείνουν, αλλά πάνω κάτω είδαμε ότι ο Τσέλιος είναι μια εισήγηση να παραμείνει στην ομάδα και παραμένει από ό,τι φαίνεται. Και δεν είναι όμως μόνο ο Τσέλιος, είναι ένα ρόστερ που μπορούν παίκτες από το ρόστερ το πεσινό να σταθούν και να είναι στη βασική εντεκάδα, και δεν λέμε για να είναι συμπληρωματικές λύσεις. Άρα πρέπει να γίνει ένα καλό ένα καλό ξεκαθάρισμα με τους παίκτες που θα παραμείνουν και τους παίκτες που θα φύγουν από την Καλαμάτα από την περσινή περίοδο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε, γιατί η ώρα είναι 11:30.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιομέτρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Brother, brother, Louis, πως λέμε γαλανέ το τραγούδι Modern Talking. Βλέπεις, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, φίλες και φίλοι. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Brother Louis Louis και Γιώργος Γαλανός. Να το, γέλασε το χιλάκι του, γιατί είναι στενοχωρημένος σήμερα. Να δούμε αύριο πώς θα είσαι. Όχι, αύριο δεν το προλαβαίνουμε. Είναι το βράδυ το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, καλύτερα, γιατί όταν παίζει έτσι κερδίζει ο Παναθηναϊκός και ο Άταμαν. Θα συνεχίσουμε με την μαύρη θύελα που λέγαμε για το σχεδιασμό, για παίκτες, για team, στελέχωση διοικητικά. Αφού ανακοίνωσε τον προπονητή, θα ξεκινήσει τώρα να παίρνει παίκτες, αφού κρατήσει αυτούς που χρειάζεται για τη νέα σεζόν. Νομίζω θα έχει πάρει μια έκθεση που θα γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Πρέπει να πάρει και το team, το προπονητικό που θα έχει μαζί του, να στελεχωθεί και διοικητικά με πόστα που θα μπουν για να είναι κοντά στην ομάδα, να έχουν κάποιες προτεραιότητες βάλει. Άρα είναι πράγματα πολλά που πρέπει να γίνουν, και το πιο σημαντικό που υπάρχει και ακόμα δεν έχει εξέλιξη είναι το γηπεδικό, ένα γήπεδο εκεί στην παραλία, το στάδιο, που ακόμα οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με τα αποδυτήρια, τους κλειστούς χώρους προπόνησης, τις υποδομές, την αισθητική και τη λειτουργία του σταδίου, ακόμα όλα αυτά είναι πίσω. Περιμένουμε να δοθεί το ok, γιατί οι εισηγήσεις γίνονται, έχουν γίνει, και περιμένουμε την έναρξη των εργασιών. Όλα είναι τακτοποιημένα από ό,τι φαίνεται στα διαδικαστικά, αλλά οι εργασίες, εκτός από τα καθίσματα που έχουν βγει και κάποιες άλλες εργασίες που έχουν γίνει πρόχειρες, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο, και νομίζω ότι πρέπει να τρέξουν οι καταστάσεις, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της Μαύρη Θύελλα, και μιλάμε για τον κεντρικό πυλώνα της ομάδας, τον κορμό της, γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα της Super League 1, είναι η ομάδα της K19, K17, K15, οι ακαδημίες, οι προπονητές που πρέπει να είναι εκεί, η αδειοδότηση που πρέπει να πάρει, και στο φάκελο συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά για τις ακαδημίες, για το ποιοι θα είναι προπονητές με δίπλωμα συγκεκριμένο, ποιοι θα είναι γυμναστές, πού θα παίζουν, σε ποια γήπεδα θα προπονούνται. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο φάκελο, να είναι έτοιμα και να κατατεθούν για την αδειοδότηση της ομάδας Super League 1. Και ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι και τα υποδομές για τις ομάδες που παίζουν στην πρώτη κατηγορία, και πρέπει να το δουν. Δεν βλέπω πράγματα έτσι να τρέχουν και εκεί. Μπορεί να τρέχουν και να μην τα γνωρίζουμε, αλλά πιστεύω ότι η Καλαμάτα έχει χρόνο μπροστά της, αν έχει τους ανθρώπους που χρειάζεται και πρέπει, να φτάσει σωστά στις ενέργειες που γίνονται και πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμη για την παρουσία της στην Super League 1.

Αυτά και με την Καλαμάτα. Θα δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρωλίγκα, αφού σήμερα έχουμε το παιχνίδι της Χάπολ Τελαβή με τη Ρεάλ, Game 4, τέταρτο παιχνίδι για τη διαδικασία των ομάδων που θα παίξουν στο Final Four. Μόνο ο Ολυμπιακός το έχει εξασφαλίσει αυτό και με σκούπα, και είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα κάνει σκούπα, δηλαδή τρία παιχνίδια να τα κερδίσει συνεχόμενα χωρίς να χάσει κανένα. Ποτέ ο Ολυμπιακός δεν το έχει καταφέρει αυτό, ούτε ο Παναθηναϊκός το είχε καταφέρει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει χθες, ιτήθηκε από τη Βαλένθια στο Telecom Center με 91-87 και πλέον είναι τα πράγματα όχι πολύ άσχημα, αλλά δυσκολεύουν και πρέπει αύριο ο Παναθηναϊκός να δώσει έτσι ένα παιχνίδι τελικό για να βρεθεί στο Final Four, που θα γίνει στην έδρα του, και όλοι το θεωρούσαμε και το θεωρούμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Ολυμπιακός, να βρεθεί στο Final Four εδώ στην Ελλάδα και να παρακολουθήσουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες να περνούν και να βρίσκονται στον τελικό. Μακάρι, αυτό περιμένουμε να συμβεί. Βέβαια δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και εύκολα, όμως έτσι έχει η κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός που θα παίξει με τη Βαλένθια αύριο στις 9 και 4, κάνοντας νίκη, πάει στο 3-1 και περνάει στο Final Four της Ευρωλίγκα.

0: Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε και αλλάζουμε θέμα. Θα δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Έχουμε μια πολύ ωραία διοργάνωση, ένα φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως κάθε χρόνο και φέτος στην περιοχή του Τυρού Αρκαδίας, στην Νότια Κοινωρία. Θα μιλήσουμε με τον εκ των διοργανωτών εκεί της περιοχής, τον Δημήτρη Λαλουδάκη, γνωστό φίλο μας και άνθρωπο του αθλητισμού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Βασίλη μου, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ για την φιλοξενία και για την πολύ μεγάλη βοήθεια στον αγώνα που διοργανώνουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Για πες μας πώς φάνε τα πράγματα, είμαστε έτοιμοι, όλα είναι στην εντέλεια.
1: Είμαστε νομίζω έτοιμοι στο 80%, είμαστε τελευταίοι.
2: Σήμερα το βράδυ κλείνει το ηλεκτρονικό μέρος των εγγραφών στο www.tirosrun.gr. Μπορεί κάποιος να μπει, να πάρει χρήσιμες πληροφορίες και αν θέλει να κάνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο το απόγευμα, 6 με 9 που θα λειτουργήσει η γραμματεία και 7 με 9 και 4 την Κυριακή το πρωί, θα υπάρχουν κάποια νούμερα που την τελευταία στιγμή κάποιος που θα αποφασίσει να έρθει θα δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχει κανονικά στον αγώνα.
0: Πώς είναι φέτος τα πράγματα, ο καιρός ήταν καλός, γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν ήταν ιδανικός, ευτυχώς, που είναι καλές καιρικές συνθήκες και η πρόβλεψη τέλος πάντων.
2: Σαφώς είναι ρεφάρει ο καιρός. Μας δίνει πίσω το Σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς που μας πήρε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά επειδή είσαι άνθρωπος του αθλητισμού και εσύ καταλαβαίνεις ότι από τους 15 βαθμούς της προηγούμενης εβδομάδας, τους 13 που ένας δρομέας θα έτρεχε με δροσιά, θα πάμε στους 27-28 βαθμούς που θα τρέξει και θα είναι βέβαια καιρικές συνθήκες, θα είναι λίγο πιο...
0: Θα είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες όντως για τους αθλητές, για τους δρομές. Ναι.
2: Επειδή όλη η διαδρομή θα είναι δίπλα στη θάλασσα, ξεκινάει την Κυριακή το πρωί 9,5 ώρα είναι η κίνηση των 8 και των 16 χιλιόμετρων. Γύρω στις 11 οι περισσότεροι αθλητές θα έχουν τερματίσει, οπότε νομίζω ότι δεν θα μας πιάσει πάρα πολύ ζέστη. Απέναντίας θα τους δώσει τη δυνατότητα μετά τις 11, μετά τις απονομές που θα γίνουν στις 12 η ώρα, να απολαύσουν ίσως το πρώτο τους μπάνιο για φέτος.
0: Ναι, έχουμε ξεκινήσει αλήθεια εκεί κάποιοι και κάνουν μπάνια εκεί. Έχεις δει?
2: Ναι, οι πιο τολμηροί έχουν ξεκινήσει, αρκετοί κολυμπούν. Να ξέρεις όμως ότι τέλος Απριλίου, αρχές Μάιος και μέχρι 15 Ιουνίου η θάλασσα
0: είναι
2: η πιο κρύα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ μπορεί να μπει στο χειμώνα το Δεκέμβριο και η θάλασσα μέσα να είναι ζεστή.
0: Ναι.
2: Εδώ αλήθεια. Είναι το αντίθετο. Είναι κρύα μέσα, αλλά είναι ζεστή έξω όταν βγαίνεις.
0: Στους 16 ναι. Βαθμούς, κάτι τέτοιο νομίζω πρέπει να είναι τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όλα είναι ωραία. Ο αγώνας, δόξα τω Θεώ, οι εγγραφές μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά με την έννοια ότι ο αγώνας του Τυρού είναι ένας αγώνας που θα συγκεντρώσει 500, 600, 700 χίλιους αθλητές. Ένας αγώνας ο οποίος θα συγκεντρώσει 200 αθλητές maximum. Γιατί είναι ένας αγώνας παρείστικος, είναι ένας αγώνας που ο καθένας έρχεται μόνος του. Δεν φέρνουμε, ξέρω εγώ, κάποιο πούλμαν, αν θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έρχεται με δικό του μέσο, με τους δικούς του ανθρώπους ή τους φίλους του ή τα παιδιά του.
2: Mouth to mouth η διαφήμιση από ένα στόμα στο άλλο. Γνωρίζονται οι αθλητές μεταξύ τους. Λένε πάμε ρε στον Τυρό να τρέξουμε. Πάμε. Πάμε στον Δημήτρη, πάμε στον Γιώργο. Πάμε. Ναι. Εμείς τους γνωρίζουμε και εμείς κάνουμε το καλύτερο να περάσουν καλά και να έχουν έναν ασφαλή αγώνα. Και γνωρίζουμε κάθε χρόνο καινούριους ανθρώπους. Αυτή είναι η ομορφιά του αγώνα στον Τυρό. Είναι παρείστικος.
0: Και έχουμε και κάποια άλλα έτσι, παράλληλα πράγματα που θα γίνουν.
2: Οι παράλληλες δράσεις μας είναι πολλές γιατί θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο τον κόσμο του Τυρού να βγει έξω από το σπίτι του και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις, προσκαλούμε και τον κόσμο από τις γύρω περιοχές, από το Λεωνίδιον, από το Άστρος, από τον Άγιο Ανδρέα, από τα Βέρβαινα, το παράλληλο Άστρος, από το Άργος, να έρθουν να συμμετάσχουν. Γιατί ναι. Το Σάββατο στις 6.30 ώρα το απόγευμα έχουμε έναν δρόμο, έχουμε ένα περπάτημα ή τρέξουμε κατά μήκος της παραλίας, ξέρεις εσύ, είναι πάνω στο κύμα
0: ναι,
2: της θάλασσας.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι τελείως δίπλα στη θάλασσα.
2: Είναι 1500 και 1500 μέτρα 3 χιλιόμετρα, μπορεί να θέλουμε να το περπατήσουν οι περισσότεροι, θέλουμε να βγει ο γονιός με το παιδάκι του στο καρότσι και να πάρει μέρος σε αυτή την εκδήλωση, θέλουμε τον παππού να πάρει τα εγγόνια και να περπατήσει. Και να ξεσηκώσουμε, να βγάλουμε από την safe zone ανθρώπους οι οποίοι Το σκέφτονται, αλλά μπορεί να ντρέπονται. Το σκέφτονται, αλλά δεν έχουν παρέα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο περπάτημα στο Tiro's Run. Μήπως αυτό γίνει μια όμορφη συνήθεια για το μέλλον.
0: 100%. Ήμουνα το Σάββατο στην Νεάπολη, όπου είχαμε το Βατικότικο Αγώνα και είχε και Family Run, όπως λες τώρα εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τις μαμάδες με τα καροτσάκια των παιδιών μαζί να περπατάνε. Τα παιδάκια τα λίγο πιο μεγάλα να είναι δίπλα να τρέχουν και οικογένειες, πολλοίς κόσμος. Και ήταν πολύ ωραίο πραγματικά. Θέλουμε να το δούμε και στο δικό σας εκεί, τη Ροζ Ραμ.
2: Το βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια που το έχουμε καθιερώσει. Πραγματικά η συμμετοχή είναι πάρα πολύ όμορφη. Στο τέλος της διαδρομής τα παιδιά και οι γονείς τους παίρνουν όλοι μετάλλιο.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά θα απολαύσουν το νεράκι τους, το χυμό τους, την μπανάνα τους. Και μετά στις 8 η ώρα θα τους πάμε στο θεατράκι του Τυρού, που είναι ακριβώς δίπλα από την αφετηρία του αγώνα μας, που εκεί θα πούμε μερικά τραγούδια στην τζακόνικη γλώσσα, που γίνεται μια προσπάθεια για τη διάσωσή της από την τζακονοπαρέα, ναι, και από άλλους συλλόγους της περιοχής. Και στις 8 και 4 έχουμε μια παράσταση καραγκιόζη με έναν περέλπη καραγκιοζοπαίχτη που έχει ρίζες από την Αρκαδία, από την περιοχή μας, το Στράτο τον Καμπισούλη.
0: Βέβαια, είναι από την Λατινία.
2: Ναι, που θα φέρει τον καραγκιόζη στο Tiro's Run.
0: Ωραία.
2: Και θα περάσει μηνύματα αθλητικά για το εφαγωνίζεστε, για την αναγκαιότητα του αθλητισμού και της γυμναστικής στη ζωή μας με το δικό του τρόπο.
0: Όλα αυτά το Σάββατο, την Κυριακή.
2: Και την Κυριακή το πρωί έχουμε οργανώσει μια πεζοπορία στις 8 το πρωί από τους τσάκονες περιπατητές, οι οποίοι θα περπατήσουν κατά μήκος του Τρίκερη, ενός βουνού που έχουμε στον Τυρό, το οποίο μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Είναι μια κυκλική διαδρομή γύρω στις 2,5 ώρες. Στις 9.30 θα δοθεί η εκκίνηση των 8 και των 16 χιλιόμετρων. Στις 11 είναι οι παιδικοί αγώνες με παιδιά προνήπιο, νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Στις 12 η ώρα είναι οι απονομές μας και οι βραβεύσεις κάποιων ανθρώπων που έχουν προσφέρει με τον δικό τους τρόπο στο δρομικό ή στο δρομικό κίνημα ή στον αθλητισμό γενικότερα.
0: Ναι, έχουμε κάποιους γνωστούς να τους αναφέρεις, έχουμε ονόματα, δεν ξέρω τώρα.
2: Κοίτα, αν... αυτή τη στιγμή δεν θα σου πω κάποιο όνομα, είναι Άξι. Δηλαδή, είναι ανάλογα, έχουμε προσκαλέσει δύο ανθρώπους.
0: Ακόμα περιμένετε να δείτε το OK, έτσι.
2: Αλλά ανάλογα με τις συμμετοχές και με την, πώς το λέμε, το να είναι εκεί κάποιοι άνθρωποι, αποφασίζουμε και κάνουμε κάποια πράγματα σε μια οικογένεια που ήρθε να τρέξει.
0: Ωραία,
2: σε
0: ναι.
2: Μια οικογένεια που ήρθε σαν εθελοντές από κάπου μακριά.
0: Ναι.
2: Για τον άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας, άντερ 70 και τρέχει.
0: Δεν είναι κάτι στάνταρ δηλαδή, μπορεί να το αποφασίσετε έτσι βλέποντας κάποια πράγματα που σας αρέσουν και αξίζει τον κόπο και θέλετε να κάνετε μια, απονέμη, ναι, μια βράβευση, ας πούμε. Ναι.
2: Κοίτα, πριν 10 χρόνια είχαμε βραβεύσει, όχι πριν 10, πριν 7 χρόνια στο δεύτερο αγώνα μας, τον κύριο Σμιρνιώτη, πριν φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
2: Έτσι το... στον αθλητισμό της Αρκαδίας πάρα πολλά πράγματα και ήταν τιμή μας, ήρθε μαζί με τον Γιάννη και τον Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
2: Και πραγματικά ήταν μια μοναδική στιγμή για μένα, γιατί τον σεβόμουν, τον αγαπούσα, έβλεπα τη δουλειά που έκανε στο στάδιο της Τρίπολης. Και βέβαια η καψούρα μας η μεγάλη είναι να προσκαλέσουμε κάποια στιγμή, ελπίζω την επόμενη χρονιά, τον Γιάννη τον Κούρο.
0: Α, πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε, νομίζω.
2: Έχω καθυστερήσει ήδη. Το σκέφτομαι,
0: ναι,
2: πάρα πολλά
0: αλλά
2: χρόνια.
0: Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
2: Και χαίρομαι που θα γίνουν κάποιοι αγώνες προς τιμή του Γιάννη φέτος στην Αρκαδία.
0: Ναι. Αυτό έλειπε. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μετά τι έχει τίποτα άλλο, μετά τις 12 η ώρα. Εκεί.
2: Μετά τις 12 η ώρα έχει τίποτα κατά μήκος της παραλίας. Τραπεζάκια πάνω στο κύμα της θάλασσας, για παγωτό,
0: χαλάρωμα,
2: για καφέ,
0: μπάνιο,
2: για
0: και
2: ούζο, για μπύρα, για φαγητό. Κοίτα, το απρέ,
0: ναι,
2: του Tiro's Run και το before,
0: ναι,
2: είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί μπορείς να κάτσεις σε ένα καφέ, μπορείς να κάτσεις σε ένα εστιατόριο, να παρακολουθείς τους ανθρώπους που τρέχουν, γιατί εσύ έχεις μια άλλη φιλοσοφία. Μπορείς να κάνεις εδώ μπυρομαχίες, δηλαδή να διαγωνίζεσαι άλλα σπορ.
0: Άλλα πράγματα, ναι, βέβαια.
2: Του τραπεζιού, της τάβλας.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
2: Αλλά αυτό είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάει για μπάνιο, άλλος μπορεί να κάτσει για φαγητό. Είναι κάτι που το έχουμε κατορθώσει και γι' αυτό και η κοινωνία του Κυρού μας βοηθάει πάρα πολύ, όπως και η περιφέρεια, ο Δήμος, το Επιμελητήριο, οι χορηγοί μας, για να πραγματοποιήσουμε έναν αγώνα ο οποίος να είναι ασφαλής και να δώσουμε, γιατί πραγματικά φέτος έχουμε να δώσουμε πάρα πάρα πολλά δώρα στους εθελοντές.
0: Μπράβο.
2: Στους πεζοπόρους. Τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στον δρόμο υγείας, αυτό που είπες πριν.
0: Όταν λέμε δώρα, μιλάμε για τοπικά προϊόντα, τέτοια πράγματα.
2: Ακριβώς, και από τοπικές επιχειρήσεις. Οι αθλητές από την εταιρεία Johnson που μας στηρίζει έχουν να πάρουν αθλητικά δώρα.
0: Μπράβο.
2: Τα παιδιά που θα έρθουν στους παιδικούς αγώνες έχουν να πάρουν δωροεπιταγές για να πάνε να αγοράσουν αθλητικά ρούχα.
0: Ωραία.
2: Γενικότερα έχουμε φτιάξει μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα κατάσταση φέτος, ένα αθλητικό πολιτιστικό διήμερο που όποιος θα έρθει έχει να κερδίσει και κάτι
0: και να απολαύσει και την φυσική ομορφιά του Τυρού και όχι μόνο της διαδρομής και όλα αυτά. Είναι, όποιος δεν έχει πάει είναι απίστευτο, πρέπει να το ζήσει και το λέμε και στον αέρα, γιατί κάποιοι δεν είναι από την περιοχή και δεν ξέρουν τι εστί Βόρεια Κεινουρία και Νότια Κεινουρία. Μιλάμε για τον Τυρό που είναι στη Νότια Κεινουρία, αλλά για να πας στη Νότια Κεινουρία πρέπει να περάσεις από τη Βόρεια Κεινουρία, έτσι δεν γίνεται?
2: Βέβαια, βέβαια, όλο αυτό το κομμάτι της παραλιακής Κεινουρίας είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και εδώ είμαστε για οτιδήποτε προκύψει.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Πραγματικά
0: δεν βοηθάμε. Εμείς είμαστε υποχρέωσή μας, είμαστε δίπλα, το ξέρεις αυτό πάντα.
2: Ναι, okay, ναι, το λέω με λόγο.
0: Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
2: Το ξέρεις πάρα πολύ και είστε προσκεκλημένος, αν και αύριο παίζει ο Αστέρας ένα σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε σε επάλξεις, θα δούμε αύριο τι θα γίνει, γιατί είναι ματς κατηγορίας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
2: Μετά από να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά με το Tiros Run για Σάββατο και Κυριακή. Προλαβαίνετε όποιοι θέλετε και να εγγραφείτε να τρέξετε στους αγώνες που υπάρχουν εκεί, ή αν θέλετε να πάτε τη βόλτα σας, να πείτε το καφεδάκι σας, να πείτε το ουζάκι σας, είναι αποθεωτικά, σας το λέω εγώ, δίπλα στο κύμα, κυριολεκτικά όμως, αλλά και για να αθληθείτε με αγώνα δρόμο υγείας το Σάββατο 3 χιλιόμετρα, συγγνώμη, και την Κυριακή 2 αγώνες 8 και 16 χιλιόμετρων, αλλά και με παιδικό αγώνα μπορείτε να συμμετάσχετε οικογενειακώς ή μόνος το καθένας. Αυτά λοιπόν και για σήμερα 5η 7 Μαΐου του 2026. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δηλώσε πριν από λίγο απευθυνόμενο στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα. Απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ

0: κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση, εμπιστέψουμε αδελφέ, απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνάκη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
6: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλα συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.
7: Vintage Μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της ημέρας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κρονάκης.

0: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ από τις γνωστές συχνότητες των FM 107,2, 104,4 και βέβαια διαδικτυακά μας ακούτε και εκτός Μεσσηνίας και εκτός χώρας, όπου και αν βρίσκεστε. Συνδεθείτε με την ΕΡΤΕΚΟ ή με οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ακρόασης επιλέξετε. Μας βρίσκεται σε πολλές πλατφόρμες. Μια αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας και θα μας σας δώσει και τη δυνατότητα να μας βρείτε στα social media. Μας βρίσκεται στο X, μας βρίσκεται στο Instagram, μας βρίσκεται στο Facebook, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Τα στέλνετε επίσης και στο mail του σταθμού, ertkalamatas@ert.gr και φυσικά μπορείτε να τηλεφωνείτε 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τον ήχο. Και έχω μαζί μου σήμερα έναν παλιό γνώριμο της πόλης, της εκπομπής, της πανεπιστημιακής κοινότητας και όχι μόνο. Είναι ο κύριος Γιώργος Ζακυνθινός, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τώρα. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα θυμίσω, γιατί είπα ότι είστε γνωστός στην δική μας την περιοχή, ότι έχετε διατελέσει και καθηγητής και πρόεδρος στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
1: Σωστά.
0: Και ουσιαστικά από εκεί έγιναν και οι πρώτες αναφορές και ο πρώτος δημόσιος διάλογος που άνοιξε σε σχέση με την ελαιοκαλλιέργεια, σε σχέση με την βιωσιμότητα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Σήμερα είστε εδώ με την ευκαιρία μιας ημερίδας που έγινε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Βιωσιμότητα και αειφορία στην παραγωγή και μεταποίηση του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Να σταθούμε καταρχάς σε κάποιους έτσι όρους για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε σε τι αναφερόμαστε. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τον όρο βιωσιμότητα. Όταν τον αναφέρουμε στην παραγωγή, για την παραγωγή του ελαιολάδου και της ελιάς, τι εννοούμε?
1: Ναι, ξέρω πολύ καλά ότι αυτές οι λέξεις έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς ως ξύλινη γλώσσα, αλλά το ζητούμενο και το πρακτέο είναι πως αυτός ο κλάδος θα μπορεί να λειτουργήσει, θα έλεγα έτσι απλά, στο διενεκές. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως θα έχουμε μια συνέχεια και μια συνέπεια στην παραγωγική δικασία. Είναι και η συνέχεια και η συνέπεια. Στο διάβα των χρόνων είναι σημαντικό να δούμε ότι η βιωσιμότητα έχει ένα περιεχόμενο και το περιεχόμενο αυτό έχει τρία αποτυπώματα. Το ένα αποτύπωμα είναι το περιβάλλον, το δεύτερο αποτύπωμα είναι η κοινωνία και το τρίτο αποτύπωμα είναι βασικά η διακυβέρνηση της αλυσίδας αξίας της παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγή ξεκινάει από το χωράφι και φτάνει μέχρι το ράφι. Άρα υπάρχουν στάδια για τα οποία εμείς θα πρέπει να έχουμε αποτυπώσει πληροφορία, ενημέρωση, δεδομένα, γιατί χωρίς δεδομένα δεν κυβερνάς. Ό,τι και να έχεις, οποιαδήποτε επιχείρηση ή οποιοδήποτε, ακόμα και ο αγρότης που λέμε πολλές φορές, ο παραγωγός, ο ελαιοπαραγωγός, πρέπει να ξέρει το χωράφι του, πρέπει να ξέρει την σύσταση του εδάφους, πρέπει να ξέρει τις ανάγκες του ελαιοδέντρου, πρέπει να ξέρει τα φαινολογικά στάδια, πότε και πώς επεμβαίνει και γιατί επεμβαίνει και με ποιος του πρότεινε να επέμβει. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά την ιστορία της καλλιέργειας. Ιστορία εννοώ το ιστορικό του αγρού, όχι την ιστορία του προϊόντος, είναι άλλη υπόθεση.
0: Η ιστορία του προϊόντος πάει πολύ πίσω, ναι.
1: Ακούστε λοιπόν, επειδή είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω Λεόλαδο στο Τόκιο, γνώρισα από κοντά μια σχολή, η σχολή Χατόρι, η οποία εκπαιδεύει και βγάζει γαστρονόμους και σεφς και τροφοδοτεί 7 εκατομμύρια εστιατόρια σε όλη την Ιαπωνία. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν πήγα κάποιο ελαιόλαδα, δεν λέμε λάδι, απαγόρευσα χτες στην ημερίδα που είχαμε τη λέξη αυτή.
0: Λάδι, σωστό.
1: Και γιατί το ελαιόλαδο είναι πολιτισμικό τρόφιμο και έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε. Οι άνθρωποι στην Ιαπωνία και ειδικά οι σεφς που είδανε το ελαιόλαδο που τους προσφέραμε για δοκιμή, δεν είδαν μόνο το ότι είχε ένα αφήγημα, μια ιστορία, γιατί ήταν από την περιοχή του Ερήμανθου για παράδειγμα, είδαν όμως το περιεχόμενο, ότι τι είχε. Είχε ένα κοινωνικό αποτύπωμα, γιατί παράγονταν από ένα συνεταιρισμό, μια συλλογικότητα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει συλλογικότητα σε ένα χώρο? Σημαίνει δεσμός. Τι άλλο σημαίνει? Συνοχή. Άρα λοιπόν, ένα κοινωνικό σύνολο, έτσι, και ένα κοινωνικό αποτύπωμα είναι σοβαρό για ένα προϊόν να βγαίνει προς τα έξω ως αποτύπωμα. Το δεύτερο ήταν ότι το προϊόν ήταν βιολογικό, άρα είχε αποτύπωμα περιβαλλοντικό, και επίσης ήταν ένα θέμα σημαντικό το οικονομικό αποτύπωμα, γιατί η παραγωγή μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης είχαν καλύτερες επιδόσεις, άρα είχαν και δίκαια ανταμοιβή. Δίκαια και ανταμοιβή τέτοια που να αρμόζει στην προσπάθεια και να επιβραβεύεται της παραγωγικής τους διαδικασίας. Άρα λοιπόν εδώ δεν είδαν μόνο το story, έτσι, το αφήγημα εννοώ, από πού προήλθε, προέρχονταν το ελαιόλαδο, είδαν μέσα το περιεχόμενο, ότι είχε αυτές τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης ή και μάλιστα και αειφορικές πρακτικές. Αυτό νομίζω σας κάλυψα, πιστεύω, σε αυτό το ερώτημα που βάλαμε και διανθίσαμε λίγο περισσότερο μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ στεγνά, χωρίς περιεχόμενο.
0: Έτσι, η βιωσιμότητα που τελικά έχει πολύ περιεχόμενο. Ακριβώς. Είδαμε. Λοιπόν, πόσο πίσω τώρα βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτό τον τομέα? Και κάτι άλλο, προφανώς θα μου πείτε ότι βρίσκεται πίσω, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε επίσης αν αυτό είναι μια τάση της εποχής, να χρησιμοποιούμε, εννοώ, και όχι μόνο στη γλώσσα αλλά και στην εφαρμογή των κανόνων την βιωσιμότητα, ή είναι πραγματική ανάγκη για τον κλάδο. Και πάμε πρώτα στην Ελλάδα και στο κομμάτι της πρωτοπορίας.
1: Ναι. Εκτός ελαχίστων πλην εξαιρέσεων, ξέρετε πολύ καλά ότι το ελληνικό ελαιόλαδο χρησιμοποιούνται για το branding του ιταλικού ελαιολάδου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το χήμα, έτσι, δεν προσδιορίζει αυτή την τακτική που εμείς και την έμφαση που δίνουμε στο περιεχόμενο που μόλις προλίγο είπαμε για τη βιώσιμότητα του κλαδού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η χώρα μας είναι αρκετά πίσω σίγουρα. Δεν είναι μόνο μια διαπίστωση, το βλέπεις στο διάβα των χρόνων πώς λειτουργούμε ακόμα μετά από όποια, τέλος πάντων, ή όποιες εκκλήσεις ανθρώπων για το χήμα ελαιόλαδο κρατεί μετά, και ξεπερνώντας και το 2025 ακόμα, να πουλούμε προς την Ιταλία, έτσι, αυτό το χήμα ελαιόλαδο. Άρα πώς το αντιμετωπίζουμε το ελαιόλαδο στη χώρα μας? Ως commodity. Τι σημαίνει commodity? Εμπόρευμα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, η πραγματική ανάγκη υπάρχει ή είναι απλώς η τάση που είπα εγώ? Το απαντήσατε μερικώς.
1: Ακούστε με λιγάκι.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο καταναλωτής είναι ενημερωμένος. Θέλει διαφάνεια στην παραγωγική διαδικασία. Η διαφάνεια στην παραγωγική διαδικασία δίνει όλο το κομμάτι του ενάρετου κύκλου της αλυσίδας παραγωγής. Ενάρετος κύκλος που ξεκινάει από το χωράφι και φτάνει στο ράφι. Ο καταναλωτής θέλει σαφήνεια και πραγματική διαφάνεια στο τι φτάνει στο πιάτο του. Ποιος, ακούστε με λίγο, ποιος το παρήγαγε, ποιος το μεταποίησε, ποιος το μετέφερε στην αγορά και πώς ήρθε στο πιάτο του. Όλο αυτό έχει μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να καταγραφεί. με δεδομένα σήμερα μιλάμε, μια και ζούμε στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιεί σήμερα δομημένα ή μη δομημένα, θα έλεγα, δεδομένα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το να έχεις κάτι θα πρέπει να το αποδείξεις. Η αναγκαιότητα λοιπόν της απόδειξης δεν είναι τάση. Είναι μια πραγματική, θα έλεγα, ευθύνη. Άρα με αυτό το σκεπτικό πας στις αγορές και τους λες ότι εγώ είμαι αυτός, παράγω αυτό με αυτόν τον τρόπο, αυτά είναι τα χέγγυά μου, αυτή είναι η ψηφιακή μου ταυτότητα και ήρθα να πάρω μια premium τιμή. Mm-hmm. Δηλαδή μια ανώτερης, έτσι, μια τιμή προστιθέμενης αξίας.
0: Και θέλω να πούμε ότι αυτό που φτάνει στο πιάτο μας, ξέρουμε σε όλα τα προϊόντα, πόσο μάλλον στο ελαιόλαδο, ότι έχει άμεση αντανάκλαση στον οργανισμό, στην υγεία μας, και το τονίζω αυτό γιατί εσείς είστε καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
1: Φτά.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι τρώμε κάτι εύγευστο, τρώμε κάτι που αν δεν είναι ένα πολύ καλό προϊόν, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον οργανισμό μας, έτσι.
1: Σωστά τοποθετήσετε.
0: Λοιπόν, για πάμε πάλι στην πρωτογενή παραγωγή. Ποιες πρακτικές θεωρούνται σήμερα βιώσιμες στην ελαιοκαλλιέργεια και πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων του νερού, ειδικά μετά την κλιματική αλλαγή?
1: Ναι, είναι, ήδη είμαστε στην... Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ καταρχάς. Έτσι. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι το χρησιμοποιούμε ως καραμέλα. Δεν υπάρχει καμία στρατηγική σε αυτή τη χώρα. Πολλά χρόνια πριν έχω κάνει εισηγήσεις στις περιφέρειες ότι κάθε μία θα πρέπει να καταστρώσει το δικό της πρόγραμμα έχοντας υπόψη την καταγραφή των φυσικών της πόρων, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει για τις παραγωγικές διαδικασίες και κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και θα υπάρξουν ανάγκες και μάλιστα πιθανά να η ελαιοκαλλιέργεια, μια και μιλάμε για την ελαιοκαλλιέργεια, να μετατοπιστεί. Σήμερα έχουμε θέματα θερμικής καταπώνησης. Άρα εδώ πέρα οι καλλιεργητικές πρακτικές πρέπει να προσαρμοστούν πώς θα μετριάσεις την επίδραση αυτής της θερμικής καταπώνησης. Η θερμική καταπώνηση λειτουργεί τόσο στο κομμάτι της φαινολογίας του ίδιου του δέντρου, δηλαδή επηρεάζει ακόμα και την άνθηση, γιατί πιθανά να μην καλύπτονται οι ώρες ψύχους που χρειάζεται για το λίθαρο και τη διαφοροποίηση, έτσι για να τα λέμε και λίγο απλά, mm-hmm. να καταλαβαίνει ο κόσμος των οφθαλμών και του ανθικού μετά έτσι, αποτυπώματος και φυσικά της όποιας καρπόδεσης και διατήρησης του καρπού, αλλά και στην πορεία, καθώς αναπτύσσεται, η θερμική καταπώνηση μπορεί να διαφοροποιήσει την ποιότητα εις βάρος του τελικού προϊόντος. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις για καλλιεργητικές πρακτικές που να μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και δεν είναι μόνο το θερμοκρασιακό, θα έλεγα, η θερμοκρασιακή, η θερμική καταπώνηση. Είναι και η έλλειψη του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ότι το νερό πρέπει να δίνεται εκεί που πρέπει να δίνεται. Γι' αυτό θα χρειαζόμαστε σήμερα και αυτό που λέμε Internet of Things, το AO2, το οποίο τι μας δίνει. Μπορεί μέσα από συγκεκριμένους sensors και σε συνδυασμό με τους μετρολογικούς σταθμούς εμείς να έχουμε μια πλήρη εικόνα των αναγκών, των επεμβάσεων χρονικά και να μην αυτοσχεδιάζουμε. Ακόμα και για την άρδευση και για τις παρεμβάσεις μας για τους εχθρούς και τις ασθένειες. Υπάρχουν σήμερα υπολογιστικά μοντέλα που λειτουργούν και με τους sensors αλλά και με τους μετρολογικούς σταθμούς. Άρα εδώ πρέπει να αλλάξει λίγο και το κομμάτι ποιες είναι αυτές οι καλλιεργητικές πρακτικές, πώς αυτές συνδυάζονται με τη σύγχρονη τεχνολογία και κακά τα ψέματα θα πούμε και κάτι χωρίς να θέλω να δείξω τους παραγωγούς, mm-hmm. αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν συμβουλευτικό κομμάτι από εκεί που πρέπει και δεν έχουν και ένα εκπαιδευτικό καλό background.
0: Με προλάβατε. Γιατί εκεί ήθελα να σταθώ εγώ, στους παραγωγούς. Μας ακούνε τώρα παραγωγοί που κάνουν ξέρω εγώ, το λάδι της χρονιάς τους, ας πούμε, ή ένας μέσος παραγωγός μπορεί να κάνει 2-3 τόνους λάδι, να κρατάει για το σπίτι του, να δίνει και στον έμπορο, ή κάποιοι που έχουν αποφασίσει να αφοσιωθούν σε αυτό. Οι τρίτοι, που κυρίως είναι νέοι αγρότες, είναι και πολύ ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι και με την τεχνολογία και με όλα αυτά. Οι άνθρωποι των δύο προηγουμένων κατηγοριών και ειδικά της δεύτερης κατηγορίας, που είναι σε μια ηλικία που δεν μπορούν να τα χειριστούν όλα αυτά, μας ακούνε τώρα και λένε, εντάξει, τι μας λέει το Ρόζα Κινθινός, γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, και ποιος τώρα θα μου κάνει εμένα όλη αυτή την υποστηρικτική δουλειά ώστε να αποδώσει το κτήμα μου έτσι. Αφήστε το τώρα αυτά, αφήστε και τη βιολογική καλλιέργεια, εγώ θα βάλω το λιπασματάκι μου, όπως το ξέρω τόσα χρόνια, και θα βγάζω μια χαρά λάδι.
1: Μόνο που δεν θα το παίρνει η αγορά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που διαπραγματευόμαστε και χτες το αντικείμενο της Σπερίδης, συμμετείχε καταρχάς, ήταν συνδιοργάνωση της περιφέρειας, ήταν του επιμελητηρίου και της Φύλεως. Ναι. Η Φύλεως είναι επιστημονική λέσχη φύλων ελαιολάδου και ελιάς. Εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και είμαι αντιπρόεδρος. Διαδέχτηκα την κυρία Τριχοπούλου, Μάρη Φορτίο. Ναι, ναι. Έτσι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ναι, ναι. Έτσι, εμείς πρέπει να στεκόμαστε και να χτυπάμε καμπανάκια. Και χτες την ημερίδα αυτό έγινε. Ότι έρχονται άλλες μέρες. Και είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει το ελληνικό ελαιόλαδο? Δεν πρόκειται μόνο για το μενσινιακό, που είναι εξαιρετικό, το στηρίζουμε, το αγαπάμε, το θέλουμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα σας πω έτσι ένα μόνο, σαν παράδειγμα, το δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν προείβαζε όλα τα παιδιά. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι. Άρα και η αγορά θα λειτουργήσει σαν δάσκαλος. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα η αγορά είναι απαιτητική. Θέλει τη διαφάνεια και το ηθικό εμπόριο. Και σημαίνει, γι' αυτό βλέπουμε και τους παραγωγούς, είπατε πολύ σωστά αυτά που είπατε, οι παραγωγοί αντέδρασαν στο ψηφιακό τιμολόγιο. Ναι, αλλά όμως χρειάζεται. Είναι απαιτητό. Ξέρω ότι κάναμε γκρίνιες όταν ήρθε να εφαρμόσουμε Husky ISO, ο Global Cup, το Agro 1, Agro 2, όλα αυτά πέρασαν μέσα από
0: γκρίνιες. Όλα τα πρωτόκολλα,
1: από γκρίνιες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, όμως πρέπει να το αποδεχτούμε, η αγορά δεν θα μας συγχωρήσει τίποτα. Και να σας πω κάτι, έχουμε αργήσει και σαν χώρα. Προσέξτε, μια χώρα η οποία έχει μεγάλο αφήγημα. Δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το αφήγημα. Έτσι, ένα αφήγημα το οποίο μπορεί να προσπεράσει και τις γειτονικές μας ανταγωνίστριες χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν υπάρχει βασικά εθνική πολιτική. Και η επόμενη μέρα, θα λέγαμε, έτσι, το ελληνικό ελαιολάδο δεν θα κριθεί μόνο στην ποσότητα παραγωγής ή στην τιμή στο ελαιοτρίφι. Θα κριθεί ακριβώς από αυτό που λέμε, ότι θα σε αποδεχτεί η αγορά. Φτάνει μόνο να φύγεις από αυτό που λέμε εμπόρευμα και να πας στη δικασία ενός premium προϊόντος. Και όταν πας σε ένα premium προϊόν, σημαίνει ότι θα απευθυνθείς και σε αντίστοιχες premium αγορές. Άρα αυτές οι αγορές, όπως είπατε και προηγουμένως, ο κόσμος είναι ενημερωμένος. Και σαν καταναλωτής, αλλά και σαν παραγωγός. Και ανταγωνιστικότητα μεταφέρεται τώρα από παραγωγό σε παραγωγό χωρών, μεταξύ των χωρών, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές που είναι ενημερωμένοι. Άρα όλο αυτό το κομμάτι δεν είναι κάτι ξέχωρο, είναι ένα όλο, ένα, θα έλεγα, οικοσύστημα. Έτσι, οικοσύστημα είναι και ο παραγωγός, οικοσύστημα είναι και η μεταποίηση, οικοσύστημα είναι και ο καταναλωτής, και όλο αυτό τι έχει? Αμφίδρομη πληροφόρηση, δηλαδή δεδομένα τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να μεταφέρονται. Γιατί και δυσαρέσκεια του καταναλωτή θα πρέπει να γυρίζει πίσω, να δει πραγματικά και να βελτιωθεί ο παραγωγός, ο ελαιοτριβέας, ο τυποποιητής, ο άνθρωπος της αγοράς. Σήμερα οι retails σε όλο τον κόσμο ζητάν διαφάνεια.
0: Διαφάνεια. Σε μια στρατηγική όμως κρατική, όπως είπατε, που είναι ανύπαρκτη.
1: Ναι, είναι ανύπαρκτη. Είναι δεδομένη.
0: Υπάρχουν εναλλακτικές στη χρήση των φυτοφαρμάκων και τελικά η βιολογική καλλιέργεια είναι πραγματικά πιο βιώσιμη ή έχει και αυτή μειονεκτήματα?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, η τάση είναι να πάμε σε καθαρά προϊόντα. Οπότε,
0: απολύτως βιολογικά δηλαδή.
1: Είναι να ενθαρρύνουμε πιο πολύ αυτό το κομμάτι. Και η χώρα μας και εδώ υστερεί σε όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, συγκρινώντας με άλλες χώρες παραγωγικής διαδικασίας, αντίστοιχος της ελαιοπαραγωγικής κατάστασης.
0: Μιλάμε τώρα για Ισπανία, μιλάμε για Ιταλία, μιλάμε για Μαρόκο, μιλάμε για την Ισία, μιλάμε για Αίγυπτο, μιλάμε για Τουρκία.
1: Ναι, η Τουρκία.
0: Έτσι, τεράστια αγορά.
1: Έχει ξεφύγει. Σήμερα ήταν σήμερα στον κατάλογο των περσινών των χωρών, παραγωγικών χωρών. Πήρε την, αν δεν κάνω λάθος, την τέταρτη θέση.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε και εκεί ζούμε ανταγωνισμό και μέσα στην ίδια τη μεσογειακή λεκάνη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν φυσικά και φυσικά προϊόντα που πρέπει να τα βάλουμε σε μια τέτοια, θα έλεγα, καλλιεργητική πρακτική. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα στην περιοχή του Ερυμάνθου και χρησιμοποίησαμε ουσιαστικά ένα λίπασμα που το κάνανε οι ίδιοι παραγωγοί με δική μας συμβουλευτική, χρησιμοποιώντας τα φύλλα της ελιάς, το μαλλί, γιατί είναι και κτηνοτρόφοι παράλληλα, και εδώ δεν είναι πολλά πράγματα, να ξέρετε. Είναι αυτό το οικοσύστημα είναι ενιαίο και θέλει ανατροφοδότηση. Μαζί με ενεργούς μικροοργανισμούς και κάποια ορυκτά. Όλα αυτά δημιουργήσαν ένα κομπόστ, το οποίο είναι σημαντικό γιατί προσφέρει πάρα πολλά υλικά όσον αφορά την αναγκαιότητα στη θρέψη, έτσι, των βιολογικών καλλιεργιών, και το ενσωματώνουμε, έτσι, στη διαδικασία της, τουλάχιστον της θρέψης. Αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κομμάτι που λέμε αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών μέσα από πραγματικά οργανικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουν αυτό που λέμε υπολοιπαντικότητα και αυτό που λέμε ότι μπορεί να το βρούμε στο τέλος το πιάτο μας.
0: Άλλωστε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε περασμένες δεκαετίες που οι παππούδες μας καλλιεργούσαν χωρίς την ύπαρξη των φυτοφαρμάκων, δεν είχαν έρθει ακόμα στην ελληνική αγορά, με τέτοια μέσα.
1: Ναι, γιατί ήταν,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί ζούσαν τη γη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί, για να πούμε το κομμάτι τώρα και μια αλήθεια. Mm-hmm. Κάποιοι πάνε μόνο στη συγκομιδή ή την αναθέτουν ή κλπ. Η ελαιοκαλλιέργεια δεν μπορεί να είναι πάρεργο και δεν μπορεί να συγκομίζουμε και να βγάζουμε ελαιόλαδο στο ελαιοτριβείο όταν παίρνουμε άδεια, και είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και όταν παίρνουμε άδεια. Δηλαδή να κάνουμε την άδειά μας,
0: να ταυτίσουμε,
1: να μαζέψουμε ελιές. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία είναι λάθος, παιδιά. Τώρα να λέμε πράγματα επί της ουσίας.
0: Ναι, αλλά μας δίνει,
1: θέλει
0: εισόδημα,
1: μια οργάνωση.
0: Μας δίνει ένα εισόδημα πρόσθετο όμως. Έτσι έχει καθιερωθεί.
1: Η ευκαιριακή αυτή απασχόληση με τον ελοκομικό τομέα δεν θα μας δώσει την υποθούμενη βιωσιμότητα.
0: Δεν έχουμε τη γνώση καταρχάς να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε
1: είναι
0: τη
1: και
0: γνώση.
1: Αυτό, είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ναι. Mm-hmm. Αλλά είναι, να ξέρετε, η βιολογική και το βιολογικό προϊόν, η βιολογική καλλιέργεια είναι μια τάση που έχει αιτήσει ο ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 10%. Καταλαβαίνετε ότι η διεθνή στάση, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς θα πρέπει να δούμε βήματα και να τρέξουμε. Επίσης, χθες στην ημερίδα μιλήσαμε για το ESG, ακρονίμια των λέξεων Environment, Social και Governance. Το ένα σημαίνει, και το είπαμε ήδη, το εξηγήσαμε, για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το κοινωνικό αποτύπωμα, και δεν είναι μόνο όταν λέμε κοινωνικό αποτύπωμα, δεν λέμε μόνο το κομμάτι των ανθρώπων που έχουν ουσιαστικά φτιάξει μια ομάδα η οποία διαχειρίζονται από την καλλιέργεια μέχρι το τελικό προϊόν. Είναι και τους ποιους χρησιμοποιείς μέσα στα στάδια της παραγωγικής δικασίας. Αν χρησιμοποιείς εργάτες, αυτούς θα πρέπει ουσιαστικά να τους έχεις σε μια καλή κατάσταση διαβίωσης. Είναι αυτό που λέμε κοινωνική αιρεσιμότητα, η οποία πρημοδοτείται και θα ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια, η πρημοδότηση, δηλαδή η επιδότηση, έτσι, για τις καλές πρακτικές διαβίωσης των ανθρώπων υγιής που τους χρησιμοποιείς για τις δικές σας, για τις δικές σου ή, αν θέλεις, τις ανάγκες, έτσι, τις, μια και μιλάμε για το ελαιόλαδο, της ελαιοσυγκομιδής,
0: της προϊόντος σου τελικά, βέβαια,
1: τελικά, ναι, για όλες τις διαδικασίες.
0: Mm-hmm. Αν ανοίξει αυτό, καταλαβαίνετε σε ποια θέση θα βρεθούμε, έτσι.
1: Μανολάδα, τα λέει όλα.
0: Ακριβώς. Πάμε λίγο στη μεταποίηση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ελαιοτριβία. Ποια είναι τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα στα ελαιοτριβία, τι γίνεται με τα απόβλητά τους, αν υπάρχουν τεχνολογίες που μειώνουν αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γιατί είναι και αυτά στοιχεία που πρέπει να μας ενδιαφέρουν, έτσι δεν είναι?
1: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τα παραπροϊόντα ενός ελαιοτριβίου είναι πάρα πολύ σημαντικά. και από την άλλη μεριά η αξιοποίηση τους προσφέρει πρόσθετο εισόδημα στον ελαιοτριβέα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διτό το ζήτημα,
0: το όφελος.
1: Αφενός θα πρέπει να μπούμε σήμερα, είμαστε στην εποχή της κυκλικότητας, της κυκλικής οικονομίας. Μέχρι τώρα ξέραμε τη γραμμική ήταν μια απόθεση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σήμερα δεν μπορούμε να λειτουργούμε προς αυτό το. Έτσι, μόνο και μόνο να σκεφτούμε πώς μπορούμε να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, πώς δεν μπορεί να δημιουργήσουμε και να σας πω κάτι, έχετε μυρίσει πιστεύω.
0: Ναι, όλοι. Έτσι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε και άλλα προβλήματα, τα πέρα από τα περιβαλλοντικά κλπ. Έτσι, πώς δημιουργούν διαδικασίες δυσχέρειας γενικότερα, ναι, και δυσφορίας, έτσι, ακόμα και στον αστικό πληθυσμό, γιατί αυτό φτάνει μέχρι τον αστικό πληθυσμό.
0: Μέχρι τον αστικό πληθυσμό φτάνει, γιατί είναι πολύ κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Μονάδες,
1: άρα λοιπόν, εκείνο που υπάρχει, σίγουρα υπάρχουν τεχνολογίες, υπάρχουν σποραδικές επαφαρμογές, αλλά δεν υπάρχει ως πολιτική και ενία. Γι' αυτό είπα και λέω, ερχόμαστε στο
0: πολιτική.
1: Συλλογικό κομμάτι ή στο κομμάτι έτσι που μπορούμε να διαχειριζόμαστε συλλογικά ακόμα και τα απόβλητα.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ στο Πανεπιστήμιο, με μια ανάθεση, δεν θέλω να πω την εταιρεία, μας έκανε για να μην θεωρήσει τι κάνουμε, ναι, και διαφήμιση, μας ανέθεσε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το πατέ των διφασικών ελαιοτριβίων. Mm-hmm. Λοιπόν, η δική μας μεθοδολογία είχε πρωταρχικώς πώς μπορούμε να πάρουμε πρωτίστως στην υγρασία. Άρα εμείς κάναμε μια, σε μικρή βέβαια κλίμακα, κάναμε μια ομογενοποίηση με μπετονίτη και με ζεολιθό για να πάρουμε την υγρασία. Όλο αυτό το υλικό στη συνέχεια μας βοήθησε το να του βγάλουμε το περίσσευμα του ελαιολάδου, γιατί στο υπάρχει και είχε. Έτσι, οπότε κάναμε την απολύπαση, όχι λίπανση, λίπαση, έτσι, απολύπαση, και μετά την απολύπαση όλο αυτό το υλικό το χρησιμοποιήσαμε, μητρικό υλικό, να δημιουργήσουμε μια σύνθεση ενός κομπόστ και ενός λιπάσματος. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έτσι, το ίδιο όμως χρησιμοποιούν και με εφαρμογές όπου βγάζουν βιοαέριο, το οποίο κυκλικά έρχεται για να τροφοδοτήσει τις ενεργειακές ανάγκες, έτσι, μιας επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης, μέσα από το ίδιο μας το μεταπιακό, εμείς καταφέραμε τα απόβλητα που λένε κάποιοι, δεν είναι απόβλητα, είναι, εννοώ, πιο πολύ τα νερά της εκπίκρανσης της ελιάς. Γιατί ξέρουμε τη διαδικασία, έτσι, τις αλλαγές με αλάτι κλπ. Και τώρα εμείς πήραμε τα νερά αυτά και μέσα από μια μεταπτυχιακή διατριβή προέκυψε ότι μπορούμε να τα κάνουμε σκόνη, η οποία σκόνη αλάτι και πολυφενόλες μπορεί τι να κάνει, να ενσωματωθεί και να έρθει πάλι στην τροφική αλυσίδα, ενισχύοντας αφενός το κομμάτι που λέμε ένα περισσότερο λειτουργικό τρόφιμο, γιατί ένα κρεατοσκεύασμα με πολυφενόλες είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι πολύ σημαντικό η κατανάλωση, έτσι, ή το να απορρίψεις οπουδήποτε αλάτι.
0: Τώρα μου βάζετε άλλο ερώτημα. Αυτό το προϊόν που μιλάμε για μια μεταπτυχιακή έρευνα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Τι απέγινε?
1: Είναι στα Συρτάρια.
0: Στα Συρτάρια.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, θα το πω ευθαρσώς, δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν. Θέλουν να πάρουν κάτι, θα το πω έτσι,
0: τζάμπα.
1: Ναι. Να. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η σοβαρότητα. Δεν μπορούν να, εγώ έχω εκτεθεί πολλές φορές, δηλαδή λέγοντας αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είδα κανένα να έρθει. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος στην επικοινωνία, να μου χτυπήσει την πόρτα. Έτσι, και να πει, κύριε Ζαγκριθή, ναι, έχουμε μάθει αυτό, κάνατε αυτό, θέλετε να συνεργαστούμε,
0: ναι, να προσπαθήσουμε. Να δούμε τι είναι το προϊόν αυτό που ανακαλύψατε στην πτυχία ακούμε.
1: Μόνο να το σκεφτείς ότι μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις ως φυσικό πρόσθετο το αλάτι με τις πολυφενόλες, νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η μετάβαση τώρα σε αυτό που λέμε πράσινες μονάδες είναι μια εφικτή πολιτική για τη χώρα μας, είναι μια ακριβή διαδικασία, δεν είναι? Και έχουν συμβεί στην Ελλάδα τέτοιες ώστε να τις πάρουμε ως καλές πρακτικές?
1: Οι πράσινες, θα έλεγα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες απευθύνονται σε πράσινες αγορές που ούτως ή άλλως μεγαλώνουν. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε αυτό. Το λέει ο λαός απλά, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να πάρουμε την προστιθέμενη, το κόστος δηλαδή, να το επιμερίσουμε μέσα από μια premium τιμή, έτσι όταν βγούμε σε πράσινη αγορά. Άρα ό,τι μπορούμε να αντλήσουμε από την πράσινη αγορά, μπορούμε να τα επενδύσουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτό το πράσινο αποτύπωμα που έχουμε στην επιχείρησή μας. Είναι πολύ σημαντικό να βγούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και το ESG που είπαμε χτες, έτσι, αυτό προσδοκά. Προσδοκά καταρχάς το πράσινο που λέμε, τις πράσινες πρακτικές, αλλά και κάτι άλλο. Να φύγουμε από το εμπόρευμα, το commodity, και να πάμε σε προϊόντα premium, ενσωματώνοντας τόπο, terroir, που είναι πολύ σημαντικό, υγεία, υγειοπροστατευτικό προϊόν, βιοποικιλότητα, γιατί η βιοποικιλότητα δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει, γιατί μερικοί το συνδέουν με αυτό τον τόπο μόνο, ενώ βιοποικιλότητα στη χώρα μας, όταν μιλάμε για ελιές, μιλάμε και για τα ελαιόλαδα, μιλάμε κυρίως για το ποικιλιακό κομμάτι και την ποικιλιακή σύνθεση της χώρας μας, που για μένα θεωρώ ότι είναι μοναδικό. Αυτό το κομμάτι, αν το δέσεις όλο μαζί με το αφήγημα, γιατί έχει ένα μύθο, μια ιστορία, η οποία έχουμε δηλαδή πολιτισμικό απόθεμα, το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Συν τη γαστρονομία, συν όλα τα υπόλοιπα που συμπαμαρτυρούν έτσι, το αφήγημα.
0: Το αποτύπωμα τώρα του ελαιολάδου, το περιβαλλοντικό, είναι βαρύ.
1: Να σας πω την αλήθεια, είναι βαρύ.
0: Είναι βαρύ.
1: Πράγματι, προσέξτε, αν το κάτσουμε και το δούμε πώς γίνεται σήμερα.
0: Με αυτό λέω, πώς γίνεται σήμερα, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, τι παράγουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Όμως μπορούμε να το μετριάσουμε και μπορούμε να το ισοφαρίσουμε. Με τι? Μπορεί να το ισοφαρίσουμε ακριβώς με την δέσμευση του διοξείδου του άνθρακα. Οπότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο, τους ελαιώνες και συγκεκριμένες εκτάσεις ως ένα αντιστάθισμα στην όποια άλλη επιβάρυνση. Σήμερα προωθούνται τέτοιες πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Πανεπιστήμιο έχουμε ήδη κάνει σχέδιο για να κάνουμε τράπεζα ανταλλαγής, όπως είναι τα εισοδήματα που κάνουμε, τα παταμιεύσεις και όλα αυτά, του άνθρακα, γιατί κακά τα ψέματα το ελαιόδεντρο ενσωματώνει το ίδιο άνθρακα, και με την καλλιέργεια και το κορμός του και τα κλαριά του, και πράγματι ό,τι ενσωματώνουμε από την υπολοιματικότητα κατά το κλάδεμα εντός του εδάφους.
0: Του χωραφιού.
1: Ναι.
0: Οι τρόποι τώρα να αξιοποιηθούν πλήρως τα υποπροϊόντα υπάρχουν ήδη ή πρέπει να εφευρεθούν κι άλλοι? Ήδη εσείς μας είπατε, υπάρχει στο σιρτάρι σας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όχι μία, 10 προϊόντα φαντάζομαι υπάρχουν, έτσι δεν
1: υπάρχουν
0: είναι?
1: Υπάρχουν αρκετά προϊόντα, όχι πάρα προϊόντα, από πάρα προϊόντα, αλλά και προϊόντα. Κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Δεν έχει καταλάβει κανείς σήμερα ότι το δημιουργείς προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Δεν μπορείς να πουλάς και να διαπραγματεύεσαι ένα προϊόν από μια περιοχή με ένα γνωστό τερουάρ, με ένα υγειοπροστατευτικό αποτύπωμα και να πουλάς 4 και 5 ευρώ το λίτρο, ενώ μπορείς και να κάνεις αυτό που έχω προτείνει εδώ και χρόνια, έτσι είναι αυτό που περιμένω τον επενδυτή που δεν ήρθε ποτέ, έτσι, ένα υγειοπροστατευτικό σιρόπι όπως αυτό που κάναμε για παιδιά στο πανεπιστήμιο και να πουλάς 25 ευρώ, πήγε να πάρετε ένα
0: ένα συμβατικό σιρόπι, ένα φαρμακευτικό.
1: Αυτό τα βροχοδιαστατικά.
0: Ναι.
1: Εμείς με βάση το ελαιόλαδο φτιάξαμε ακριβώς ένα τέτοιο προϊόν. Και το φτιάξαμε, προηγήθηκε μια μεταπτυχιακή διατρίβη και στη συνέχεια σήμερα τα προϊόντα υπάρχουν σχεδόν με 10 κωδικούς. Υπάρχουν σήμερα σιρόπια που έχουμε φτιάξει στο εργαστήριό μας και στο νέο πανεπιστήμιο που πήγα.
0: Και για παιδιά. Και στο Πελοποννήσου, λοιπόν.
1: Ναι, και για παιδιά και για άντρες και για, με διάφορους, θα λέγα, με διάφορες κατηγορίες, target groups, θα λέμε.
0: Ηλικιακά.
1: Στο χωριό μου έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορείς να δημιουργήσεις, αν κάνεις το πρώτο, μετά, δηλαδή τη μήτρα, μετά παίζεις και λες, κάνω αυτούς τους κωδικούς. δημιουργικούς. Άρα τι δημιουργείς? Το σκεπτικό είναι με δίδαξα πάνω από 18 χρόνια την ανάπτυξη προϊόντων τροφίμων. Έτσι. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να δημιουργήσεις και εσύ την ανάγκη του καταναλωτή. Άρα δημιουργώντας προϊόντα βγάζεις και κάνεις μια σωστή τοποθέτηση. Και σωστή τοποθέτηση δεν είναι στο ράφι. Η τοποθέτηση είναι σε ποιους απευθύνεσαι και σε ποιο μέρος της αγοράς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να στήσεις εσύ αυτό το κομμάτι.
0: Για να το στήσεις όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητά, χρειάζεται μια ολόκληρη, καλά, πέρα από την τεχνογνωσία, χρειάζεται μια ολόκληρη δομή.
1: Και η δομή, αλλά πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα, δεν μπορούμε να πουλάμε 4 ευρώ το λίτρο τώρα. Γι' αυτό μίλησα ότι όλο αυτό, οι πυλώνες, δηλαδή το τερουάρ που μίλησα, το κομμάτι που το γεωπροστατευτικό, το κομμάτι που έχει να κάνει με τη βιοποικιλότητα και τη διαφορετικότητα. Εδώ είναι η λέξη κλειδί, διαφορετικότητα στο προϊόν προκειμένου να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό.
0: Ο ρόλος των πανεπιστημίων τώρα και της έρευνας μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους παραγωγούς? Μπορεί δηλαδή το
1: και μπορεί και πρέπει,
0: και πρέπει
1: έτσι απαντώ. Η γνώση και χθες δέχτηκα, έτσι χωρίς το περιμένω, μια βράβευση και το τιμή σε ένα και που μου δώσανε, έγραφε: η γνώση όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Με δύο λέξεις οι άνθρωποι που με βράβευσαν τα είπαν όλα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έρθουμε. Στο χωριό μου λένε πιο σημά.
0: Πιο έτσι βέβαια, πιο κοντά. Αλλά και όχι μόνο πιο κοντά.
1: Εδώ έχουμε και μια ευθύνη να σας πω, ακούστε τι γίνεται τώρα. Εμείς πηγαίνομαστε πολλές φορές ουραγοί σε ερευνητικά προγράμματα άλλων χωρών και πάμε και κολλάμε, γιατί δεν υπάρχουν εθνικά κονδύλια εδώ. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική, δεν υπάρχει εθνική πολιτική έρευνας προσαρμοσμένη στις αναγκαιότητες της χώρας μας. Και όλοι μας τι γινόμαστε για να πάμε στην επόμενη βαθμίδα, γράφουμε papers από εδώ και από εκεί που μπορεί να μην έχουν καμία αξία για τον παραγωγό ή για ένα συγκεκριμένο χώρο που μπορείς να τον αναδείξεις οικονομικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έχουμε πέσει κι εμείς σε ένα φαύλο κύκλο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που είπα προηγουμένως. Το πανεπιστήμιο μπορεί, έχει και δημιουργεί και νέα προϊόντα και έμπνευση, φτάνει να μπορεί να τη χρηματοδοτήσεις. Έτσι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσεις τη Φεράρι και να μην χρηματοδοτήσεις τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να κάνεις ένα μεταπτυχιακό και να μην έρχεται κανείς να το αγκαλιάσει. Ακόμα και άνθρωποι, εγώ κακίζω ανθρώπους, έτσι, ακόμα και υπουργούς γειτονικού νομού. Δεν ήρθαν ποτέ να αγκαλιάσουν και να πούνε ένα μπράβο για ένα μεταπτυχιακό. Για ένα μεταπτυχιακό που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Και είμαι χαρούμενος διπλά και μιλάω πάντα έτσι ίσως υπερβολικά και με ενθουσιασμό, γιατί το έκανα εγώ ως Αγγιθινός από ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και, από ένα, και όχι ένα κεντρικό που θα έπρεπε να είναι μια κεντρική στρατηγική, έτσι, γιατί να σας πω την αλήθεια, έχω ακούσει βουλευτές με κροκοδίλια δάκρυα στη Βουλή, λέει, δυστυχώς να μην έχουμε ένα μεταπτυχιακό σε αυτή τη χώρα που είναι η προμετωπίδα της στο ελαιόλαδο. Κι όμως όλα είναι ψεύτικα, θα πω εφθαρσός, και δεν ήρθε ποτέ κανείς να αγκαλιάσει αυτό το μεταπιακό.
0: Μάλιστα. Εγώ σκέφτομαι τώρα ότι σε τέτοιες πανεπιστημιακές σχολές, όπως είναι το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επειδή το χωράφι είναι δίπλα. Έτσι, είναι
1: η αμεσότητα, θέλετε να πείτε.
0: Σωστά. Το φαντάζομαι έτσι πως μου το είπατε τώρα, ως μια ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Δεν είναι μόνο ενιαία.
0: Από το πρώτο
1: είναι
0: έτος,
1: η προέκταση.
0: Μα ακριβώς. Από το πρώτο έτος δεν θα πρέπει ο φοιτητής να κάνει την πτυχιακή του να φύγει. Δεν θα πρέπει να είναι σε άμεση συνεννόηση με τον ελαιοπαραγωγό. Με προφανώς με έναν επικεφαλής καθηγητή κλπ.
1: Σωστά.
0: Αλλά
1: η σύνδεση, να σας πω κάτι. Επειδή όλα αυτά έχουν χρόνο, έχουν κόπο, χρειάζονται αμοιβές, χρειάζονται αναλώσιμα, χρειάζονται εργασιακό υποδομή, όλα αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο πρέπει να πληρωθούν και να εξευρεθούν πόροι.
0: Γιατί
1: αυτοί οι πόροι είναι αυτοί που θα ενσωματωθούν στην παραγωγική δικασία πρωτίστως. Και ακούστε κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι όταν εμπλέκεται σε μια παραγωγική δικασία ενός νέου προϊόντος, ενός καινοτόμου προϊόντος στο πανεπιστήμιο, αυτό λειτουργεί σαν μάρκετινγκ. Δεν το έχουν καταλάβει όμως. Και κανείς δεν έρχεται να χτυπήσει την πόρτα του πανεπιστημίου. Έτσι, ενώ η συμμετοχή και μόνο είναι μάρκετινγκ για το προϊόν που θα προκύψει από τη συνεργασία.
0: Λεφτά θα βρεθούν εάν υπάρχει ο σχεδιασμός. Εγώ αυτό
1: Σωστά
0: νομίζω.
1: Το λέτε.
0: Εγώ αυτό νομίζω. Από τη στιγμή που λείπει ο σχεδιασμός, για διαφόρους λόγους πάνε αλλού τα λεφτά. Τώρα, ποια είναι τα βήματα που θα συμβουλεύατε να κάνει ένας νέος παραγωγός και να τα κάνει τα βήματα μέσα σε ορίζοντα του κλάδου μιας δεκαετίας. Πώς βλέπετε, λέει, τον κλάδο σε μια δεκαετία?
1: Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις βασικά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον, κάποιος πρέπει να το φτιάξει όμως. Σημαίνει ότι υπάρχει περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Άρα δεν πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Πού είναι? Εγώ δεν την έχω δει εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι.
0: Ο νέος παραγωγός δεν το κάνει αυτό όμως μόνος του.
1: Ναι, γι' αυτό το ένα είναι αυτό το περιβάλλον. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει, ο καθένας μόνος του δεν περπατάει σήμερα, τελείωσαν αυτά τα πράγματα. Και επειδή όλα αυτά έχουν κόστη, όπως είπατε νωρίτερα, οι πιστοποιήσεις, έτσι. Και μάλιστα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πιστοποιήσεις δεν είναι χαρτιά. Είναι διαβατήρια για την αγορά, η οποία σήμερα είναι απαιτητική. Σου λέει, το έχεις, απέδειξέ το.
0: Έτσι.
1: Τελείωσε. Γιατί. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Γιατί οι άλλοι το έχουν και το αποδεικνύουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Άρα, εγώ το νέο θα περίμενα, ο νέος θα χτυπήσει την πόρτα ενός πανεπιστημίου, ενός ανθρώπου που έχει γνώση, άποψη και μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να τον πάει έτσι, μπροστά και όχι στα βράχια.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και οι φωτοβολίδες. Έτσι, έχω και συναδέλφους φωτοβολίδες, έτσι, οι οποίοι σου παίρνουν και τη χάντρα από τα μάτια που λένε στο χωριό μου. Έτσι, και μετά το παίζουν παίοντες και πάει λέγοντας. Αυτό είναι κάτι, παιδιά, που μας έχει ταλανίσει και χρόνια ολόκληρα στην επιστημονική κοινότητα. Γιατί τι γίνεται? Μπορεί να πάρει την ιδέα τη δική σου κάποιος, να την πάει όσο πάει, αλλά επειδή δεν έχει πίσω το background, το όνειρο, το όραμα και όλο αυτό, τα πάντα όλα και το υπόβαθρο, το επιστημονικό, να κακοφορμήσει ή να κακοθεσμευτηθεί. Οπότε όταν έχει μια τέτοια εξέλιξη, τι κάνει? Αποθαρρύνει οτιδήποτε άλλο μετά. Mm. Δηλαδή κάνει διπλό κακό.
0: Και βέβαια. Λειτουργεί αρνητικό, σαν αρνητικό ακριβώς, παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε 10 χρόνια πώς βλέπετε τον κλάδο?
1: Ορίστε.
0: Σε 10 χρόνια πώς βλέπετε τον κλάδο?
1: Ναι, αυτό εγώ. Δεν είμαι. Να σας πω κάτι. Μην το παρεξηγήσετε αυτό που θα πω. Αλλά αν δεν ακολουθήσουμε μια στρατηγική και μια πολιτική, τότε να πάμε στην πυθία. Η οποία τα είπε, η πυθία τα είπε.
0: Οι ξυσαφίξεις είπε.
1: Έτσι.
0: τα είπε, δυσφορούμε.
1: Είπαμε μια πυθία η οποία ήρθε πρόσφατα και μίλησε για τη διαφάνεια στη χώρα που δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα, ναι. Η βιωσιμότητα, λοιπόν, είναι η μοναδική ευκαιρία για τον Έλληνα παραγωγό?
1: Εγώ θα πω το εξής. Λοιπόν, είπαμε ότι η επόμενη μέρα το ελληνικό ελαιολάδο δεν θα κρυθεί πλέον μόνο από την ποσότητα και ούτε και από την τιμή που πληρώνεται στο ελαιοτριβείο. Θα κρυθεί από το ποιος θα μπορέσει να μετατρέψει το ελαιόλαδο από commodity, δηλαδή από εμπόρευμα, σε τεκμηριωμένο προϊόν αξίας. Είναι πολύ σημαντική λέξη αυτή που σας λέω. Μιλάω πάντα με λέξεις που έχουν περιεχόμενο. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο. Ακούστε. Από τη μια πλευρά διαθέτει το ισχυρότερο αφηγηματικό, το είπα και νωρίτερα, και ποιοτικό υπόβαθρο στον κόσμο. Πρώτα, προέταξαν, θυμάστε, το τερουάρ. Δευτεροβόντως, πολυποικιλότητα. Είδαμε αυτή τη βιοποικιλότητα ποικιλιών. Εγώ λέω, θα την πούμε, τη μεταφράζουμε σε πολυποικιλότητα. Έτσι, ποικιλότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα καλό, θα πω, ποικιλιακό δυναμικό. Έτσι. Υψηλές πολυφενόλες, μεσογειακή διατροφή, πολιτισμικό βάθος, μικροκλιματική διαφοροποίηση, οικογενειακή παραγωγή και αυθεντικότητα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά αντικείμενα. Μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Μπορούν να καταλάβουν. Γιατί αυτό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που έρχεται από τα παλιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που έχουμε κληρονομήσει. Σαν κληρονόμοι μπορούμε να φερθούμε αντάξια των προγόνων μας? Είναι ένα ερώτημα και είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη όμως πλευρά τι έχουμε? Είμαστε εγκλωβισμένοι. Η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη στη χυμαπόληση που το είπαμε
0: πρώτο.
1: Έχει κατακαιρματισμένη παραγωγή. Χαμηλή οργάνωση και δεν υπάρχει το branding. Είναι περιορισμένο. Η χλασιμότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ήδη αυτό που είπαμε χτες, έστω και μια αχνή, με λέξη αχνή προσδιορίζει, το ESG σε μια αχνή, αν θέλετε, έτσι θα έλεγα, διάσταση. Ελλειπή λοιπόν προσαρμογή προς το EEG. Το EEG, να ξέρετε, είναι ένα σύστημα που καλύπτει όλα. Από κάτω έχει και τα περιβαλλοντικά και τα Global Cap και τα ISO και τις τα HAS που λένε κλπ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αδύναμη αξιοποίηση επιστημονικής τεκμηρίωσης και μικρή διασύνδεση του Health Economy και του Premium προϊόντος με τις αντίστοιχες αγορές. Οπότε αντιλαμβάνεστε, η νέα εποχή διαμορφώνεται διαφορετικά. Άρα τι χρειαζόμαστε, στρατηγική, περιβάλλον και συλλογικότητες. Mm-hmm. Έτσι θα λειτουργήσουμε και όχι ο καθένας μόνος του.
0: Θέλω πριν τελειώσουμε να σταθώ σε μία δική σας συγγραφική δουλειά, στην εφαρμογή συστημάτων ESG στην υλοκομική πρακτική και επιχειρηματικότητα, εκδόσεις Δίσιγμα. Είδα το σχετικό έντυπο. Στην αρχή νόμιζα πως αφορά την κοινότητα που είναι στο χώρο του της επιστήμης, στο χώρο της διατροφής, στο χώρο των εξαγωγών, αλλά τελικά όχι. Απευθύνεται σε όλους, παραγωγούς ελιάς, ελαιοτριβία, τυποποιητήρια, εξαγωγής και εμπόρους, συμβούλους και φορείς πιστοποίησης, αλλά και στον καθένα από εμάς που ενδιαφέρεται για προσωπικούς λόγους, ας πούμε, για χόμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί, μπορούμε, το βρίσκουμε.
1: Ναι, ναι, και εδώ στο Βιβλιοπολής.
0: Και στο Βιβλιοπολής, βέβαια. Λοιπόν, και είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση στην παραγωγή αυτού του ESG.
1: Ήθελα να σας πω πραγματικά ότι αυτό το βιβλίο είναι μοναδικό σε διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Γι' αυτό το μεταφράζουμε. Δεν έχουν βγάλει αντίστοιχο βιβλίο ούτε οι Ισπανοί ούτε οι Ιταλοί. Mm-hmm. Είμαι περήφανος γι' αυτό, έτσι σας το λέω.
0: Εκδόσεις Φίλος.
1: Φίλος, ακούστε τι γίνεται με τη Φίλος.
0: Η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς.
1: Γιατί εμπλέκεται. Δίσιγμα είναι οι εκδόσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω. Πώς το λένε,
0: παραχωρήσει
1: συγγραφικά δικαιώματα στη Φίλεως για να έχει έσοδα προκειμένου να έχει δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Το σημαντικό είναι ότι αυτό το βιβλίο είναι επί του πρακτέου. Mm. Είναι εργαλείο, όπως είπαν και χτες. Mm-hmm. Έχει τι πρέπει να κάνεις. Δεν έχει ένα αφήγημα απλά τι είναι το ESG. Το ESG με μετρήσιμα χαρακτηριστικά, με πίνακες, με checklists. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ένα πλήρη οδηγό. Και τι θέλουμε με αυτό να μας δώσει. Να μας δώσει και να μετατρέψουμε τα όποια που ελεγχοκτήματα που είπα και νωρίτερα, έτσι σε μια μετρήσιμη αξία, συνδυάζοντας την αυθεντικότητα, τα γεωπροσωπικά χαρακτηριστικά και την ψηφιακή χνηλασιμότητα. Αυτό λέει το βιβλίο. Mm-hmm. Και μάλιστα ήρθε σε μια στιγμή που όλοι μας θα πρέπει να ενστερνιστούμε το αν θα γίνουμε αντάξιοι κληρονόμοι.
0: Θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο βιβλίο όμως, πολύ μικρότερο, και είναι και έτσι ωραίος ο τίτλος του, «Ελαιοσταχυολογήματα». Είναι ένα πόνημα ορθογραφίας ουσιαστικά δική σας, που όμως περιλαμβάνει πάρα πολλά από το παρατηρητήριο ποιότητας ελιάς και ελαιολάδου στην Πελοπόννησο, από το μεταβολικό εργαλείο έρευνας και ανάπτυξης που είναι η ελιά της Καλαμάτας, αναφέρεται στα ορυκτέλεα. Μια πλούσια, τέλος πάντων, αναφορά. Αυτό που το βρίσκουμε.
1: Αυτό διανέμεται δωρεάν
0: από τη Φίλεως. Από την
1: όποιος θέλει μπορεί να το ζητήσει.
0: Μπορεί να το ζητήσει και να το σταλεί.
1: Το στείλουμε. Μάλιστα. Με πολύ έτσι αγάπη. Στηρίχτε τη Φίλεως. Εγώ το έκανα πρώτος σαν αντιπρόεδρος. Παραχώρησα τα
0: δικαιώματα,
1: δικαιώματα για έσοδα. Νομίζω έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που έχουν άποψη επιστημονική και μπορούν να στηρίξουν αυτό το χώρο.
0: Και συναισθηματική.
1: Γιατί
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι και συναισθηματική. Το ελαιόλαδο είναι.
1: Σήμερα πρόεδρος αυτής της επιστημονικής πλέον, θα λέγα, λέσχης, είναι ο Γιώργος Οικονόμου, 45 χρόνια έτσι γενικός διευθυντής της Εβιτέλ. Άρα τηλεοπτής της επιστημονικής πλέον, θα λέγα, λέσχης, είναι ο Γιώργος Οικονόμου, 45 χρόνια έτσι γενικός διευθυντής της Εβιτέλ.

0: ήρθα εδώ ακριβώς όχι φορώντας, αλλά έχοντας αυτό το κομμάτι που λέω ειλικρίνεια και πάντα με την αλήθεια της επιστήμης. Γιατί πολλές φορές η επιστήμη δεν μας λέει την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς. Ο κύριος Γιώργος Ζακυνθινός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εμείς ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Το επόμενο μεσημέρι ραντεβού και πάλι. Γεωργία Οικονομοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεριού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους.

στον Άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων της πόλης και την δημολογιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλη στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα, να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα, να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μηλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε μέσα σε ένα λευκό φέρετρο και ντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαραχτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο, και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν. Ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνη στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για αποπείρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρους, το απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 29χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί,
2: να προσεγγίσει σε 100 μέτρα, σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή. Για την παραβίαση αυτή, και είναι κάτι το οποίο όπως μας ανέφερε θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονη σύζυγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων. Εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση, βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονου 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον Πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένος και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μας μέρη, κυρίες και κύριοι, η σύλληψη του διάχρονου πλοίου και διάχρονου αξιωματικού γέφυρα που σας προκόλλησε το μεταχείο.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου Κορσάζαστε, προχώρησε το λιμενορχείο Άμβρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούει.
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένων στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη Μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέων την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς, δεν υπήρχε κάτι χειρότερο. Ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλέ σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική. Βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίθια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNH Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παραστηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεται δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην.
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να, θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικού τμήματος δίωξης και εξεγνίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων του συλληφθέντα. Τώρα, βεβαίως, ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιά στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου, τον Υπεριφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν τη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης έχουν η πυροσβεστική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη από την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη.
0: Ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνονται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι οι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συγκλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λαξ στα Ιωάννινα. Η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτή η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην εκκλησιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υφηλασιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσω του social media δηλαδή και ναι. Εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβίες αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. έτοιμα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάργο Δαδιά στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο και τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στα αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας του Επικοινότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί
0: σε
10: σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίστηκε η αστυνομία ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε κάποιο τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέρβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέρβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χρειάσει τα έκρη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι Ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και, έχει έρθει και η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ήλιου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και τις προσδοκίες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την Άρτη Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα, η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα, θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες. Ωστόσο, τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνε ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, στην οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμανδάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως...
2: Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι,
2: ναι. Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρους, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχθεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
2: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 25, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται Μάλιστα. μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Λίγη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του ΕΡΤ News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαγγελματικές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις μαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μορφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκια στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δυνάμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις ηγετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν.

0: εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
1: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παράταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί, γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
1: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
0: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
2: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσο συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερ, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε φορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμή σε όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο Πασόκ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει η κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού, όπως είπε, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρέλειψαν να εξαπολύσουν και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσουν στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
0: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκπροξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
0: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
1: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
0: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
2: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κύριος Μαξιμορίδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαία εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κύριος Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στη τάση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κύριος Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολίτε στο γραφείο μας. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. Ο κ. Τσοράκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και πως σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο, αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερκ News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, mm-hmm. τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά, δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
0: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση ψηφίσει, έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κ. Συγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη. Πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγκαίνια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
6: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
0: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
0: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
0: να πάμε, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
10: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο απερίτης ο πατέρας μου που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα, και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
0: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομαίος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
8: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
0: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
11: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά, που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
12: Πρόλαβα.
11: Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
0: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
6: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύς, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως τις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα σανατορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει. Χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
12: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
0: Ωραία.
12: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τεχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινείται κάτω από τα $100 το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
14: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι Γρηγόρη και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη Γρηγόρη στη διεθνή ενεργειακή κατοικία και όλα είναι έξω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
0: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
14: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή τη τιμή σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
15: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
0: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
15: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
16: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας. για τις διαπραγματεύσεις με τα φαντς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ζωρέντε 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση εγκληματική οργάνωση του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω, ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτα νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθιστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή, ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν φραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε η κυρία αστυνομική στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
19: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
0: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
20: Η κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
21: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
0: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
21: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί, Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησης αναστάτωση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει η δίκη κλεισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαίωματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα το δικαστήριο το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων το θυρούν. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
0: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
2: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθυνση Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τώρα το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Πανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
0: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
3: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγιακάνο, για το κόρυφερες λίγες, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγιακάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Κρίσταλ Πάλας, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
3: Και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.

0: έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη νότη έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
7: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Μεγαλόπολης theaterrun.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio.

Εδώ παρέαμε την Ερτ Κλιμάτας και σήμερα μαζί σας, 5η σήμερα 7 Μαΐου του 2026, από τις 3 μέχρι και τις 5 σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Η Φιλανθλάγιο στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και θα μιλήσουμε τώρα για το 10ο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Ημέρα Δράσης Μαζί 2026, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, στον χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Μαρία Κάλλας, το Σάββατο που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, 9 Μαΐου του 2026, από τις 6 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Εκεί λοιπόν, με κεντρικό σύνθημα «Κάντο με την καρδιά σου», το φεστιβάλ φέτος εστιάζει στις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού προσφοράς στον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν 280 μαθητές και μαθήτριες, 16 σχολεία, 38 εκπαιδευτικοί, δημιουργώντας έτσι μια δυναμική κοινότητα συνεργασίας. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με δύο δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την δράση, την Γεωργία Τζίλου και την Δήμητρα Τζανετάκη, να μας πούν περισσότερα για αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση.

0: Ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ, μια πολύ σημαντική διοργάνωση για μια ακόμη χρονιά στην πόλη της Καλαμάτας. Ενδέκατο λοιπόν, μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ, η Μέρα Δράσης Μαζί 2026, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Μαρία Κάλλας το απόγευμα του Σαββάτου από τις 6 μέχρι τις 8.30. Σάββατο 9 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η νηπιαγωγός Γεωργία Τζίλου, νηπιαγωγός στο δεύτερο νηπιαγωγείο Μεσίνης. Τα έχουμε πει με τη Γεωργία και πάλι, να την καλησπερίσουμε, να την καλωσορίσουμε στην σημερινή μας κουβέντα. Καλησπέρα Γεωργία.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε που για ακόμα μία χρονιά, γιατί όπως είπατε τα έχουμε ξαναπεί, μας δίνετε το βήμα να μοιραστούμε πληροφορίες του μαθητικού φεστιβάλ με τους ακροατές σας.
0: Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω για όποιους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το φεστιβάλ, ότι είναι μία δουλειά που γίνεται αρκετό καιρό μέσα στη χρονιά δηλαδή. Τα σχολεία που συμμετέχουν κάνουν διάφορες, δουλεύουν πάνω σε αυτό, διάφορες δράσεις, διάφορα εργαστήρια, διάφορα πράγματα, σωστά. Και κάπως τα παρουσιάζουν σε αυτή την ημέρα του φεστιβάλ, το απογευματάκι του Σαββάτου. Πολύ. Θα ήθελα λίγο να μας τα πεις καλύτερα εσύ mm-hmm. και για φέτος και γενικότερα mm-hmm. για αυτό που συμβαίνει 11 χρόνια τώρα.
1: Πράγματι, για ακόμα μία χρονιά πρόκειται να πραγματοποιηθεί το μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Μέρα Δράσης, όπως είπατε και εσείς, Μαζί 2026. Κεντρικό σύνθημα τη φετινή μας χρονιά είναι το «Κάντο με την καρδιά σου». Εστιάζουμε φέτος τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, της ενεργού προσφοράς στον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο. Έτσι λοιπόν, στις 9 Μαΐου το Σάββατο στις 6 ώρα στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας θα συγκεντρωθούν 280 μαθητές, 16 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μεσσηνίας μαζί με τους 38 εκπαιδευτικούς τους, για να παρουσιάσουν στο κοινό δράσεις που έχουν υλοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με τις εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ» του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
0: Πολύ ωραία. Να πιάσουμε λίγο από την αρχή της χρονιάς. Φαντάζομαι ότι με το που τελειώνει το ένα φεστιβάλ γίνεται έτσι ένα διάλειμμα και μετά πάλι ξεκινάει από την αρχή. Οπότε κάπως πώς δουλεύει αυτό, πώς γίνεται?
1: Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα του mm-hmm. Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Φέτος το πρόγραμμα έχει αλλάξει λίγο τον τίτλο του και υλοποιεί δράσεις με τίτλο «Μαζί 2026». Και οι μαθητές φέτος επέλεξαν, όπως είπαμε, να εστιάσουν στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη mm-hmm. και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους υλοποιούν δράσεις που έχουν να κάνουν με την προσφορά και τον εθελοντισμό. Για παράδειγμα, οι μαθητές του δεύτερου νηπιαγωγείου Μεσίνης συγκέντρωσαν τρόφιμα στα πλαίσια του προγράμματος και τα προσφέραμε στην εκκλησία της περιοχής μας. Υλοποιήσαμε ένα μαθητικό πασχαλινό παζάρι και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τους γονείς πρόσφεραν και εκείνοι με τη σειρά τους παιδαγωγικό υλικό στο σχολείο μας, αλλά και κάποια παιχνίδια σε παιδάκια που δεν δίνεται τη δυνατότητα να αγοράσουν παιδαγωγικό υλικό κατάλληλο για την ηλικία τους. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές των σχολικών μονάδων που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα με τους εκπαιδευτικούς τους υλοποίησαν ανάλογες δράσεις, κάθε σχολείο και κάτι διαφορετικό, και με τον δικό τους μοναδικό τρόπο το Σάββατο θα το παρουσιάσουν στους γονείς. Αρχικά η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια μικρή περιήγηση στο εξωτερικό χώρο του Μουσικού Σχολείου, που θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας και θα προβάλλουν οι μαθητές αυτές τις δράσεις που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τραγούδια, μικρά θεατρικά δρόμενα, σύντομες παρουσιάσεις. Θα έχουμε τη χαρά φέτος να φιλοξενούμε στο φεστιβάλ και θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο επόπτης ποιότητας εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας, ο κύριος Ιωάννης Σόλαρης, και θα κάνει και εκείνος ομιλία στο κοινό. Μια ομιλία ανάλογη με το θέμα μας, για να ευαισθητοποιήσουμε έτσι και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Και η εκδήλωση θα κλείσει με τη ζωντινή μουσική από δύο μπάντες, την Angel Band και το καλλιτεχνικό στέκι.
0: Πολύ ωραία. Κάθε χρονιά, δεν κάνω λάθος, γίνεται σε διαφορετικό μέρος το φεστιβάλ, έτσι, για να αλλάζει και παραστάσεις.
1: Ακριβώς. Φέτος θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Η επιλογή έχει να κάνει κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλουμε να παρουσιάσουμε στο κοινό. Επιλέγουμε και τον ανάλογο χώρο.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το κεντρικό σύνθημα και για όλες αυτές τις αξίες και όλα αυτά τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε, ειδικά στα νέα παιδιά και φυσικά και στο εκπαιδευτικό, στην εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Θεωρούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που η κοινωνική συνοχή είναι το ζητούμενο. Θέλουμε τα παιδιά έτσι να γίνουν ενεργοί πολίτες. Γι' αυτό και μέσα από τα δρόμενα που εστιάζουν έτσι στο θέατρο, γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο για τη σκηνή, αλλά είναι και εργαλεία έτσι για να αλλάξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία. Μέσα λοιπόν από βίντεο, έκθεση φωτογραφέας, οι μαθητές μας θέλουμε να διδάσκουν ότι ό,τι προσφέρουμε έτσι στον συνάνθρωπο κάνει και εμάς τους ίδιους πλούσιους. Θέλουμε έτσι να ευαισθητοποιήσουμε και να δείξουμε έτσι μια, αν θέλετε, άλλη οπτική και να νιώσουμε ότι κανένας δεν είναι και όλοι είμαστε μαζί, ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και θέλουμε μέσα από αυτά τα μικρά θεατρικά δρόμενα και μέσα από τη δουλειά τους οι μαθητές να αγγίξουν έτσι αυτά τα μηνύματα έτσι της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, της προσφοράς. Και θα υπάρχει έτσι και η δυνατότητα, ακριβώς επειδή είναι αυτή η θεματική μας, στην είσοδο θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που θα συγκεντρώνουμε τρόφιμα για να δοθούν στη συνέχεια στο Δημοτικό Παντοπολείο της Καλαμάτας και να είναι έτσι και ακόμα μία έτσι προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας, ολοκληρώνοντας τις δράσεις μας την ημέρα του φεστιβάλ.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, είναι ανοιχτό προς το κοινό, ποιος μπορεί να έρθει να δει τι θα παρουσιάσουν και τα παιδιά?
1: Είναι ανοιχτό στο κοινό, η είσοδος είναι ελεύθερη. Υπάρχει διάχυση μέσα από τον τύπο, έχει σταλεί δελτίο τύπου σε εφημερίδες, σε τοπικά κανάλια. Μας φιλοξενείτε και εσείς στην εκπομπή σας μέσα από το ραδιόφωνο. Έχει σταλεί email σε όλους τους γονείς των μαθητών. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση που στηρίζει κάθε χρόνο το μαθητικό φεστιβάλ έχει κοινοποιήσει την εκδήλωση στις σχολικές μονάδες. Επομένως μπορεί οποιοδήποτε, όποιος θέλει, να έρθει να παρακολουθήσει τους μαθητές μας.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ να περάσετε πολύ όμορφα και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά που παίρνουν μέρος και κάθε χρονιά να γίνεται όλο και μεγαλύτερο, γιατί πραγματικά οι αξίες που θέλει να περάσει και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το μόνο που θα ήθελα έτσι να αναφέρω είναι συνεργαζόμενοι φορείς, αν έχουμε λίγο χρόνο. Γιατί εκτός από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Μεσημείας και το Δήμο Καλαμάτας, συνεργαζόμαστε και με το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, καθώς μας προσφέρει το χώρο του και ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, τη Φωτογραφική Ομάδα ΦΟΚΑΛ και τους Συλλόγους Γονέων και

0: ηρεμόνων των σχολικών μονάδων.
1: Πολύ ωραία. Όσοι πιο πολύ βοηθούν, τόσο καλό θα είναι και χρειάζεται.
0: Θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ακούσαμε την νηπιαγωγό, την κυρία Τζίλη Γεωργία, τη φίλη μας Γεωργία, που εδώ μας μιλάει για ωραία πράγματα που γίνονται, όπως αυτό το φεστιβάλ, τον 10ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ, η Μέρα Δράσης Μαζί 2026, με κεντρικό σύνθημα «Κάντο με την καρδιά σου», που συμμετέχουν πολλά σχολεία και εκπαιδευτικοί. Θα μιλήσουμε και με την κυρία Δήμητρα Τζανετάκη, να μάθουμε έτσι περισσότερα για αυτήν τη δράση. Λίγη μουσική και τα λέμε τηλεφωνικά με την κυρία Τζανετάκη σε λίγο.

0: εδώ λοιπόν παρέα με τις σημερινές μας περιπλανήσεις που εκτός από μουσικές είναι και καλλιτεχνικές. 10ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Μέρα Δράσης Μαζί 2026 που θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8.30 στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Μαρία Κάλλας. Αν έχετε ξαναβρεθεί σε κάποια χρονιά εννοώ σε αυτό το φεστιβάλ, σίγουρα θα έχετε γεμίσει πολύ θετική ενέργεια και όμορφες φάτσες, χαρούμενες παιδικές με όλα αυτά που παρουσιάζουν γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά. Σε διαφορετικούς χώρους κάθε χρονιά γίνεται ένα φεστιβάλ που τα μηνύματα του είναι πολύ σημαντικά όσον αφορούν και την σχολική κοινότητα αλλά και την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα και την οικογένεια και γενικότερα την προσωπικότητα και των παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων θα έλεγα εγώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Δήμητρα Τζανετάκη, φιλόλογος, διευθύντρια στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Καλησπέρα αγαπητή Δήμητρα.
1: Καλησπέρα φούλη.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε που το κάνεις με την καρδιά σου και μας καλείς.
0: Έτσι δεν γίνεται πάντα.
1: Μπράβο. Υλοποιείς το μήνυμά μας, το σύνθημά μας για φέτος.
0: Πρέπει να γίνεται έτσι. Άλλωστε, όπως λέω, η ΕΡΤ είναι το ραδιόφωνο της κοινωνίας των ανθρώπων εδώ της Ελλάδας. Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε ωραία πράγματα που συμβαίνουν και αφορούν ανθρώπους και άτομα από μικρή ηλικία μέχρι όσο πάει και όσο αντέχει η καρδιά μας.
1: Φυσικά, όλες οι ηλικίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι σημαντικό για μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και προσωπικά και πιστεύω όλοι σας ευχαριστούμε, όλους σας τους εκπαιδευτικούς, γιατί είσαστε και οι ενήλικες που πρέπει να μπουν μπροστά, έτσι δεν είναι, να διοργανώσουν, να τρέξουν, να μαζέψουν
1: είναι
0: τα παιδάκια.
1: Είναι μέρος της δουλειάς μας, αλλά είναι και χαρά μας. Είναι και μια δημιουργικότητα που μας γεμίζει και μας κάνει να αντλούμε ικανοποίηση από τη δουλειά μας, που δεν είναι εύκολη. Οπότε κάτι τέτοιες δραστηριότητες μας δίνουν δυνάμεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Και παρέχουν ανταπόκριση.
0: Έτσι ακριβώς, νομίζω ότι σας γεμίζουν χαρά και μόλις κάθε φορά ολοκληρώνετε αυτό και βλέπετε όλη αυτή τη συμμετοχή, παίρνετε και δύναμη για την επόμενη χρονιά.
1: Ακριβώς.
0: Να αναφέρουμε, θέλεις να αναφέρουμε τα σχολεία, να δούμε έτσι και αυτή την, το πώς υπάρχουν και νηπιαγωγεία και δημοτικά και μεγαλύτερα παιδιά.
1: Α, βέβαια, είναι και από τις δύο βαθμίδες, είναι νηπιαγωγεία και δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια και ΕΠΑΛ. Αλλά δεν σκέφτηκα ότι θα με ρωτήσεις να τα πω όλα. Δώσ' μου δευτερόλεπτα.
0: Όχι, δεν τα έχω εδώ μπροστά μου. Μπορώ να τα αναφέρω και να μου σχολιάζεις κάτι, άμα θέλεις.
1: Πολύ ωραία, γιατί αλλιώς μπορώ να τα βρω πολύ εύκολα.
0: Όχι, μην αγχώνεσαι, είναι εδώ. Απλά βλέπω και αυτό θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και σχολεία και από την Καλαμάτα και γύρω-γύρω από την Καλαμάτα, όπως νηπιαγωγείο Άριος, νηπιαγωγείο Σπερχογίας, δεύτερο νηπιαγωγείο Μεσίνης, 7ο και 24ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, δημοτικό σχολείο Σπερχογίας, 6ο και 21ο δημοτικό σχολείο Καλαμάτας, 2ο γυμνάσιο Μεσίνης, 3ο και 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας, 1ο, 2ο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας, 1ο εργαστηριακό κέντρο και το μουσικό σχολείο Καλαμάτας που σας φιλοξενεί φέτος. Έχουμε παιδιά από όλα και από ηλικίες και από γυμνάσια, λύκεια.
1: Όλο το φάσμα, το δικό μας το σχολείο, ο μεγαλύτερος μαθητής είναι 70.
0: Ό,τι πιο ωραίο θα πω, άκουσα. Και ο πιο μικρούλης, ξέρω εγώ, κάτω από 7, 5 ή 4.
1: Είναι 16.
0: Όχι, είναι στο δικό σας ενός σχολείο, είναι γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς έχουμε ενήλικες, κυρίως.
0: Ναι, και βέβαια, και βέβαια. Είναι πιο δύσκολο στους ενήλικες να πιστούν να πάρουν μέρος σε τέτοιες δράσεις, γιατί γίνονται λίγο πιο σκληροί. Μάλλον όλοι γινόμαστε λίγο πιο σκληροί μεγαλώνοντας. Τώρα έχουν διαμορφωθεί, θα έλεγα, γιατί έχετε πάρει και άλλες φορές, έτσι δεν είναι?
1: Μπαίνουν στην νοοτροπία του σχολείου, ναι, συνηθίζουν, γυμνάζονται σε αυτό. Αλλά η δυσκολία είναι ότι είναι εργαζόμενοι άνθρωποι που κάνουν ήδη μια μεγάλη θυσία για να έρχονται τα απογεύματά τους στο σχολείο. Οπότε ο επιπλέον χρόνος που χρειάζεται να διαθέσουν είναι ακόμα πιο μεγάλη θυσία. Mm. Εννοείται όμως ότι έχουμε κόσμο που έρχεται, που κάνει προγράμματα, που τα παρακολουθεί κάθε εβδομάδα, έρχονται νωρίτερα, έχουμε χοροδία, έχουμε βιβλιοθήκη. Έρχεται ο κόσμος. Διαθέτει δηλαδή, παρόλο που είναι δύσκολο να διαθέσει χρόνο, διαθέτει. κάποιο επιπλέον του σχολείου χρόνο και εμφανίζεται και στις δράσεις μας. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μας. Είναι πηγή έμπνευσης αυτοί οι άνθρωποι. Και σίγουρα πρέπει έτσι να ενημερώνουμε και τους ακροατές μας ακόμα περισσότερο. Πρέπει οι άνθρωποι να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Η ηλικία δεν μπορεί να είναι κάτι που σε σταματάει.
1: Ακριβώς.
0: Όσον αφορά τη μάθηση, τη δραστηριότητα, τις δράσεις, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι να πω, εννοείται.
1: Ναι, όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλα.
0: Άλλωστε...
1: Και όπως πολύ ωραία μας προλόγησες, αυτό θέλουμε, να γίνουμε μια κοινότητα ζωηρή και ζωντανή που να μεγαλώνει διαρκώς και να κολλάμε ο ένας τον άλλον ωραίες σκέψεις και ωραίες δυνατότητες να κάνουμε πράξη.
0: Βλέπεις ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει το φεστιβάλ, ότι και περισσότερα σχολεία και άνθρωποι θα θέλουν να συμμετέχουν, υπάρχει αυτή η τάση?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει χρονιά που να έχουμε κάτω από 13, 14, 15 σχολεία. Η προσπάθειά μας ήταν βέβαια να έχουμε και από όλο τον νομό, και από Κυπαρισία και από Φιλιατρά, αλλά είναι λίγο δύσκολο λόγω της απόστασης. Κάποια χρόνια κάναμε δεύτερα φεστιβάλ εκεί. Τα τελευταία το έχουμε λίγο αφήσει αυτό, δεν μας βόλεψε. Η προσπάθεια δηλαδή είναι να είναι από όλο τον νομό, αλλά όσο όποιος μπορεί. Και αυτό είναι ότι κάθε χρόνο τώρα το έχουν μάθει το πρόγραμμα και οι συνάδελφοι από το Σεπτέμβρη μήνα ξεκινάνε να ζητάνε πότε θα ξεκινήσουμε, κάνουν την αίτησή τους στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και ξεκινάμε. Και για να συμπληρώσω λίγο αυτά που είπε η Γεωργία πριν.
0: Θέλω να βάλεις μια άλλη νοτελεία, να σε παρακαλέσω, γιατί θα πάμε για ειδήσεις και θα συνεχίσουμε μετά για να μας τα πεις όλα. Θυμίσου που πάμε, ότι έχεις να συμπληρώσεις και να πούμε για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Τα λέμε σε πολύ λίγο μετά τις ειδήσεις.
1: Ναι, ναι, ωραία, περιμένω.

0: 8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασόκ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ. Δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το Πασόκ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για πτωντέ, για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών μέλος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμού στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στέρα, βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν.

0: δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
3: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλα συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Μεγαλόπολης theaterrun.gr.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Τέσσερις και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ παρέα μετά τις ειδήσεις. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθη στο μικρόφωνο, πάνω σκουραμπά στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε λίγο πριν, μιλάγαμε μάλλον νωρίτερα για τον 10ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Ημέρα Δράσης Μαζί 2026 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στην Καλαμάτα, στον χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Μαρία Κάλλας από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 8.30. Τα λέγαμε λίγο νωρίτερα, μάλλον από τα είπαμε με την κυρία Γεωργία Τζίλου. Μιλούσαμε πριν τις ειδήσεις και με την κυρία Δήμητρα Τζανετάκη, δύο από τους εκπαιδευτικούς και όλη αυτή τη μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών που στηρίζει αυτό το φεστιβάλ μέσα από τα σχολεία τους, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και τις δράσεις που πραγματοποιούνται, μάλλον τη δουλειά πραγματοποιείται όλο το χρόνο για να παρουσιαστεί το απόγευμα του φεστιβάλ. Δήμητρα, είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Είμαι εδώ.
5: Είσαι εδώ και συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που μείναμε λίγο νωρίτερα.
6: Έλεγα λοιπόν ότι από την αρχή του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν διαθεσιμότητα και κάθε χρόνο έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς και πολλά σχολεία. Και μέσα στη χρονιά συναντιόμαστε με τους εκπαιδευτικούς 4-5 φορές οπωσδήποτε και δουλεύουμε και το τι κάνουμε με τα παιδιά μας. Δηλαδή επιλέγουμε το θέμα στην αρχή, επιλέγουμε πώς θα το δουλέψουμε, δίνουμε ανατροφοδότηση μια στην άλλη, πώς το πάμε. Και λέω θηλυκό γένος γιατί είμαστε μόνο κορίτσια φέτος. Πρέπει να είναι ελάχιστοι άντρες ή κανένας, δεν θυμάμαι. Δίνουμε ανατροφοδότηση, λύνουμε απορίες, δηλαδή συναντιόμαστε οι εκπαιδευτικοί μια φορά τον 1,5 μήνα σε κάθε περίπτωση. Κάτι το οποίο μας έχει κάνει ένα δίκτυο συχτοδεμένο, θα έλεγα. Η συνεργασία είναι κοντινή και η αλληλεπίδραση και η αλληλεγγύη και εδώ σημαντική. Ναι.
5: Πολύ ωραία. Έχετε κάνει μια μεγάλη ωραία ομάδα με τους εκπαιδευτικούς από τα σχολεία.
6: Ακριβώς.
5: Και τι ωραία που έχετε αυτή την διάθεση, την όρεξη, την ενέργεια και βρίσκετε και το χρόνο, γιατί είμαι σίγουρη ότι χρόνος δεν υπάρχει πουθενά για κάποιο περίεργο λόγο. Δεν ξέρω που έχει πάει αυτός ο χρόνος.
6: Με μεγάλη δυσκολία, αλλά τον βρίσκουμε, ναι.
5: Γιατί το πιστεύετε, το στηρίζετε και ξέρετε ότι είναι σημαντικό.
6: Το έχουμε εντάξει στη ζωή μας, οπότε μπαίνει και αυτό, έχει μια θεσούλα εκεί και γίνεται κάθε χρόνο και πάει καλά. Ελπίζουμε και φέτος. Και με αυτή την ευκαιρία να πω ότι κάθε χρόνο έρχεται πολλής κόσμος. Πέρυσι το κάναμε στα ΕΠΑΛ στην Οδοκρήτη, στο δικό μου το σχολείο. Πρόπερση έγινε στο πάρκο κυκλοφοριακό.
7: κυκλοφοριακής αγωγής. Θέλω να πω ότι κάθε χρονιά γίνεται σε άλλο μέρος, έχει γίνει στο πανεπιστήμιο. Αλλά ο κόσμος του Γιάννη Σουνεσί έρχεται. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος της Καλαμάτας και μας βλέπει. Ναι, και βλέπει τι έκαναν τα παιδιά και μας δίνει ανατροφοδότηση και παίρνει τα μηνύματα που έχουμε να δώσουμε.
5: Πολύ
7: έχουμε
5: ωραία.
7: Και φέτος να έχουμε κόσμο, όπως έχουμε κάθε χρόνο.
5: Είναι πολλά τα σχολεία, οι φίλοι, οι γονείς, τα αδέρφια, θα
7: ναι,
5: δηλαδή
7: σωστά.
5: Και από μόνος του ο κόσμος και κάποιοι φίλοι που μπορεί να έρθουν, οπότε μια χαρά.
7: Μαζεύεται
5: και μακάρι
7: κόσμος,
5: να έρθουν και απ' έξω άνθρωποι να το δουν.
7: Αυτή είναι η
5: εκπαιδευτική κοινότητα.
7: Ναι.
5: Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και μιλάω μαζί σου στο τηλέφωνο, κάποια πράγματα που κάνατε εσείς στο σχολείο σου φέτος, να πάρουμε μια ιδέα. Πώς δουλεύετε, πώς δουλεύονται αυτά τα θέματα που υπάρχουν κάθε χρονιά και τη συγκεκριμένη χρονιά.
7: Τη συγκεκριμένη χρονιά. Κάθε χρονιά έχει και διαφορετικές, έχουμε και διάφορες αλλαγές. Στο δικό μου το σχολείο, που είναι σχολείο ενηλίκων, όπως σας είπα, υπάρχει πολύ μεγάλη προθυμία και ευαισθητοποίηση για το θέμα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο. Οι δικοί μου έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία και με τα αδέσποτα και τα ζώα γενικά. Οπότε μία από τις δράσεις μας ήταν και να κάνουμε μια ενημέρωση στο σχολείο και να μαζέψουμε τροφές και άλλα πράγματα που χρειάζονταν οι φιλοζωικοί και να τους τα πάνε. Εδώ είχαμε πολύ κόσμο που είχε τη διάθεση να το λειτουργήσει, να διαθέσει χρόνο, να χρήμα, να φέρουν πράγματα, να πάνε να τα αγοράσουν κτλ. Τι άλλο κάναμε, τα Χριστούγεννα, παραμονές Χριστουγέννων, το τμήμα μας της αισθητικής πήγε στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία και έκανε face painting στα παιδάκια που περνάγανε εκεί κοντά στο δέντρο. Ήταν μια δεύτερη έτσι ομαδική κίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος και όχι μόνο εννοείται και στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Το 15μελές μας που πάντα θέλει να κάνει και ως 15μελές κάποιες πράξεις αλληλεγγύης στους συνανθρώπους πήγε και φέτος και είχε πάει και πέρυσι αν θυμάμαι καλά στο σύλλογο Υπομονή με δώρα για τα παιδιά που φιλοξενεί ο σύλλογος αυτός. Νομίζω αυτές είναι τέτοιου είδους ήταν οι κινήσεις που έγιναν φέτος. Επιπλέον μεταξύ μας και με την ομάδα των ανθρώπων που ασχολείται πιο ειδικά με το πρόγραμμα αυτό ο στόχος είναι να βλέπουμε και ο ένας τον άλλον και αν μπορούμε κάποιες ανάγκες να τις καλύπτουμε διακριτικά και μεταξύ μας.
5: Πολύ σημαντικό. Και
7: αυτό είναι μια ωραία, ναι. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα που δουλεύαμε και τα προηγούμενα χρόνια, όπως η ενσυναίσθηση, το να έρχομαι στη θέση του άλλου, όπως η αποδοχή του διαφορετικού, εμείς έχουμε και πολλούς ανθρώπους που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες στο σχολείο μας. Το να ερχόμαστε λοιπόν στη θέση του άλλου και το να αποδεχόμαστε το διαφορετικό και όλα αυτά στην πράξη, χρειάζονται και κάποιοι γιατί εμείς είμαστε δυνατοί και ο άλλος είναι αδύναμος. Πρέπει να βρούμε και τους τρόπους με την ευαισθησία που απαιτείται και ο άλλος να νιώσει ίσως αλλά συγχρόνως να είμαστε εκεί για αυτόν με κάποιο τρόπο. Με όποιο τρόπο μπορούμε, με όποιον αντέχουμε.
5: Και βέβαια γιατί ωραία τα μηνύματα και οι δράσεις αλλά η ουσία είναι αυτή που δεν χρειάζεται μερικές φορές να βγει και προς τα έξω.
7: Ακριβώς, αυτά δεν μπορείς να τα πεις και δεν χρειάζεται να τα πεις. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Τα πρώτα που σας είπα βέβαια οι κινήσεις προς εθελοντικές ομάδες και τα λοιπά, ναι γίνονται. Και να πω επίσης ότι ένα σχολείο, νομίζω το 21ο Δημοτικό, ελπίζω να μην κάνω λάθος, έκανε μία έρευνα και μάζεψε πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες στην πόλη οι οποίες κινούνται στο να ενισχύσουν ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη με τρόπο διακριτικό και έχουν φτιάξει ένα υπέροχο PowerPoint και θα τις δείξουν. Κάνανε μία έρευνα τα παιδιά. Υποθέτω ότι είναι και άλλες πολλές και κυρίως είναι και προσωπικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν φαίνονται και καλά κάνουν και δεν φαίνονται. Οπότε νομίζω ότι βλέποντας το παράδειγμα των ανθρώπων γύρω μας, είναι ένα δυνατό μήνυμα για μας αυτό.
5: Και βέβαια και πολύ ενδιαφέρον.

0: Έχει και αυτή η παρουσίαση που είπες, γιατί μέσα από αυτό θα ενημερωθούν πολλοί άνθρωποι που θα είναι εκεί και μπορούν να βρουν και ένα κομμάτι που μπορούν να βοηθήσουν και οι ίδιοι.
1: Ναι, μα και ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε στάσεις, να βρούμε έτσι κάποια στερεότυπα που έχουμε, λίγο να τα αμβλύνουμε και να αλλάξουμε στάση απέναντι στον άλλο. Και ο καθένας θα βρει τον τρόπο να το κάνει όμορφα και όπως πρέπει, ας πούμε, να συμπαρασταθεί στο διπλανό του.
0: Έτσι, το κεντρικό μήνυμα, κάντε το και με την καρδιά σου.
1: Αυτό είναι, ακριβώς.
0: Ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη,
1: ακριβώς,
0: και η ενεργή προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Γιατί εγώ ξεκινάω με τη σκέψη ότι όλοι μας έχουμε καλή σκέψη για τον δίπλα και όλοι στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να υποφέρουν, ανθρώπους, ζώα, οτιδήποτε δηλαδή. Και
1: σωστά,
0: ξεκινάμε το καλό. Κολλάμε λίγο στο επόμενο βήμα.
1: Ενεργοποιούμαστε όμως.
0: Όχι, ναι, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό δηλαδή,
1: ναι,
0: από
1: αυτό,
0: το
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε συμπόνια και δεν θέλω να πω λύπεις, να νιώσουμε συνέστηση, να βάλουμε τον εαυτό μας δύο και να πούμε, ρε παιδί μου, υποφέρει, πώς δεν είναι ωραίο αυτό. Το επόμενο βήμα, εκείνη η κινησούλα δηλαδή που αλλάζει τα πάντα μερικές φορές.
1: Αυτό. Ακριβώς αυτό. Και όταν μιλάμε για να καταστήλουμε το bullying και την όποια μορφή εκφοβισμό μπορεί να βιώνουν τα παιδιά μέσα και έξω από το σχολείο, νομίζω ότι το να δουλεύουν τα παιδιά μας πάνω σε θετικές έννοιες και σε θετικά μηνύματα, όπως στην περίπτωσή μας το κάντο με την καρδιά σου, είναι αυτό που ουσιαστικότερα εξοβελίζει. Ας πω κάτι πιο μέτριο, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Ας πω, αμβλύνει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, αν μάθω να παρεμβαίνω γιατί τον άλλον τον υπολογίζω, αμέσως δεν έχουμε τον παρατηρητή στην κατάσταση του bullying, ο οποίος σε κοντάρει τον κακοποιητή. Ή απλώς παρατηρεί και τραβάει με το κινητό του. Έχουμε όμως κάποιον που λέει, «Ει, τι γίνεται?» Γιατί ακριβώς έμαθε κάποια στιγμή ότι είναι καλό να παρεμβαίνεις. Να παρεμβαίνεις όσο μπορείς.
0: Να.
1: Όσο αντέχεις εκείνη την ώρα που γίνεται. Μπορεί να κάνεις κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Και βέβαια, και εμείς πρέπει να βάζουμε όρια όταν βλέπουμε και να παίρνουμε θέση σε πράγματα χωρίς φόβο και με βάση την ηθική, το δίκαιο και όλα τα...
1: Τις αξίες μας.
0: Να. Και να τις υποστηρίζουμε. Με την καρδιά μας, όπως το σύνθημα.
1: Με την καρδιά μας, ναι.
0: Κάνε το λοιπόν με την καρδιά σου, να καλέσουμε όλους τους ακροατές μας, μικρούς και μεγάλους, στο πολύ όμορφο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Και στον εξωτερικό και στον εσωτερικό, ή εξωτερικά θα είναι φέτος?
1: Εξωτερικά
0: δεν το...
1: θα ωραία, έχουμε μια έκθεση φωτογραφίας, mm-hmm, όπως πολύ ωραία μας είπε η Γεωργία. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει λίγο στην αρχή, θα περιηγηθούν. Οι φωτογραφίες έχουν θέμα της δράσης που κάναν τα παιδιά. Οπότε θα πάρουν μια ιδέα όλα τα σχολεία τι έχουν κάνει. Mm-hmm. Και, βέβαια τις φωτογραφίες τις βγάλανε και τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε θα δούνε και καλλιτεχνικά εκφρασμένο αυτό που κάνανε το χειμώνα. Και μετά θα μαζευτούμε όλοι στη μεγάλη αίθουσα. Mm-hmm. Όπου θα ξεκινήσει η παρουσίαση των παιδιών. Θα δείξουν τη δουλειά που κάνανε το χειμώνα περιληπτικά, έτσι, κάποια βιντεάκια, κάποια θεατρικά δρόμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, έχω να πω, από όσο ξέρω.
0: Ωραία.
1: Θα μιλήσει ο κύριος Σόλαρη, mm-hmm, και θα τελειώσουμε με τις υπέροχες αυτές δύο μπάντες, με τα συγκροτήματα, mm-hmm, αυτά τα δύο. Mm-hmm. Το ένα είπαμε είναι το Angel Band. Mm-hmm. Τους είχαμε και πέρυσι με τον Γιώργο τον Κουρί, δεν θυμάμαι
0: μαθητές,
1: να με συγχωρούμε τα άλλα παιδιά.
0: Ναι. Χρήστος, ναι. Τσάνη, Τζοάννα Φλάς, Ηλίας Μπούνας και Γιώργος Κατσαπάρας. Γλυκύτα τα παιδιά, τα λαντούχα και με μέλλον. Και ήδη με εμπειρία, θα έλεγα, σε εμφανίσεις ζωντανές.
1: Είναι γνωστοί, είναι διάσημοι. Μας θυμάνε που έρχονται στην εκδήλωσή μας. Και μετά θα είναι το καλλιτεχνικό στέκι με τον Πέτρο τον Κατσούλη και τους δικούς του μαθητές του καλλιτεχνικού στέκιου. Θα έχουμε δηλαδή δύο ομάδες για ζωντανή μουσική. Θα το γλεντήσουμε λίγο και μετά θα πάμε σπίτια μας.
0: Πολύ ωραία. Όπως έλεγα και με τη Γεωργία, για ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκινήσει το επόμενο. Δεν το ξεχνάω αυτό. Πρέπει να φτάσει στα 100.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Τέλεια. Ακούγεται πολύ ωραίο και το πρόγραμμα και το ότι τα παιδιά έχουν αφιερώσει όλο αυτό το χρόνο και θα κάνουν και τις παρουσιάσεις τους. Θα τα πούμε το Σάββατο. Καλούμε και τους ακροατές μας να έρθουν να περάσουν πολύ ωραία και πολύ. πολύ θετικά αυτό το περίπου δίωρο που είναι εκεί και με μουσική φυσικά πάντα, χρειάζεται και αυτό.
1: Ναι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ Δήμητρα, καλή συνέχεια
1: και
0: σε όλα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, γεια σας, γεια, γεια.
0: Ακούσαμε και την κυρία Δήμητρα Τζανετάκη, φιλόλογο και διευθύντρια στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, μία ακόμα εκπαιδευτικός από τη μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών που παίρνει μέρος στο 10ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Μέρα Δράσης Μαζί 2026. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8.30 στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Μαρία Κάλλας, με κεντρικό σύνθημα το «Κάντο με την καρδιά σου», ένα φεστιβάλ που φέτος εστιάζει στις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού προσφοράς στον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο. 280 μαθητές και μαθήτριες, 16 σχολεία, 38 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε αυτή την φετινή διοργάνωση με εκθέσεις, φωτογραφίες, ζωντανή μουσική, παρουσιάσεις από όλα αυτά τα θεατρικά δρόμενα από τους μαθητές και τη δουλειά που έκαναν στο πλαίσιο του προγράμματος μέσα στη σχολική χρονιά, και θα είναι μία ακόμα πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ ωραία αυτό το φεστιβάλ, για να μας θυμίζει έτσι σημαντικά πράγματα που πρέπει να τα κρατάμε στη ζωή μας. Να πω ότι η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, και συνεργάζεται με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεσαινίας, το Δήμο Καλαμάτας, το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας ΦΟΚΑΛ και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων. Το φεστιβάλ λοιπόν είπαμε 6 με 8 το Σάββατο. Ωραία ιδέα είναι αν θέλετε να βρεθείτε εκεί με τα παιδιά σας, όπως νομίζετε και εσείς, για να δείτε κάτι ωραίο. Να συνεχίσουμε εμείς, σιγά σιγά θα μπούμε και στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας μέχρι και τις 5, που θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του κόσμου.

0: είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
8: Ουτσέλη Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
9: Λουπουρτούνι.
8: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίσελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φούτζιλα, παλιό και κλασικό, και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο erteco.gr και θα μείνουμε εδώ για σχεδόν μία ώρα ακόμα. Ο Σωτήρης Τας Καλβιρανιάν είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχουμε.

Rolling Stones το Painted Black από το 1966 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, ήταν 7 Μαΐου του 1966 και είχε ηχογραφηθεί 2 μήνες νωρίτερα. Έφτασε στο νούμερο 1 και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα πιο επιδραστικά τραγούδια όλων των εποχών και για έναν ακόμα λόγο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή και είχε το σιτάρ και μάλιστα φέτος συμπληρώνει και 60 χρόνια ζωής και κρατά ακόμα αυτή τη δυναμική.

gonna cut them down. Ακούτε.

Tracy Chapman και πολύ ωραίο remix στο Give Me One Reason. Λίγο πριν τις 5:30 πάμε να συναντήσουμε τις ειδήσεις τώρα σε τίτλους και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ εσείς, εδώ εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Και ένα που ξεχωρίζουμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ από Ερμάνος Γκουτιέρες και Jack Johnson, Drink the Water λέγεται.

My Moon, My Man, πολύ ιδιαίτερο ήχο. Πολύ ατμοσφαιρικό και ισοστρεφή και επέστρεψε το πανόραμα κυπριακών ταινιών αυτές τις ημέρες για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια δράση που αναδεικνύει το κυπριακό σινεμά και τις μικρές αλλά και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ παράλληλα στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και ένα αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Μέχρι το Σάββατο θα διαρκέσει για τους συνεφίλ και όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν το σινεμά.

George Harrison, My Sweet Lord. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα λείψουμε για λίγο. Θα τα πούμε στις 18 Μαΐου πάλι. Θα σας αφήσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούτε από αύριο. Για καλό σκοπό είναι και για μουσικό σκοπό είναι η απουσία μας αυτή. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς.

Jean Leloup, Paradise City, Paradise City που λέμε, όχι τον Guns N' Roses βέβαια. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, είναι απογευματάκι Πέμπτης, είναι 7 Μαΐου. Είναι ένα δροσερό ανοιξιάτικο απόγευμα. Με Νένε Βάσκεζ εδώ, Κλάουδια Μάτουλας, μικρόφωνος μουσικής του κόσμου και ο Γιώργος Κεύβης στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις τον

Καλύψω Blues 2-10-66-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου airteco.gr. Με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου που το κατεβάζεις και έχεις δίπλα σου όλον τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οποιαδήποτε στιγμή, λεπτό και σε οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεσαι. Holy Golightly Κόσμος 93,6 Viber Messenger, official σελίδες στα social media.

Because things will come after the pressure, λένε οι Salt. Στο 2026 και στο Fairy Tale, Quiet Rebellion. Πολύ ωραίος ο ήχος από Kelly Bush, με πολύ καλή αισθητική της. Κόσμος 93,6 από γεμάτα και η πέμπτη είναι.

Τριμπέλιο λοιπόν, Fairy Tale ο τίτλος του άλμπουμ, με το ωραίο του εξώφυλλο Κέλιμπους στον αέρα του κόσμου, κόσμος 93,6, The Dream. Μέσα σε ένα όνειρο ζούμε και βλέπουμε το όνειρο μέσα στο όνειρο. Λένε οι Steel Corners, που δεν το έχουν πει οι Steel Corners, το δανείζονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις αντιπολίτευσης. Το Πασόκ του απέδωσε τειχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος το παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

J με νέο σίγγλ από την Κολομβία για το 2026. 7 παρα 25 είναι κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλάουδια Μάτουλα εδώ, Γιώργος Κεύης στη φροντίδα του ήχου. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Η Κάρολ G, το παράδειγμα για να μην τα παρατάει κανείς, να κυνηγάει τα όνειρά του, να έχει επιμονή αν πιστεύει πραγματικά ότι κάτι αξίζει, όπως η Κάρολ G που πήρε τα όχι της από τις εταιρείες που πίστευαν ότι δεν μπορεί να γίνει αστέρι μια τραγουδίστρια ρεγκετών. Με επιμονή έκατσε, μελέτησε, βρήκε τη στρατηγική της και βρήκε το δρόμο της και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια αυτή τη στιγμή στη μουσική, μαζί με τον Bad Bunny στη Λατινική Αμερική κυρίως. Κάρολ G, ακούσαμε Κόσμος 93,6 και σε Facebook και σε Instagram και σε Viber, και να στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Messenger rteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για σένα, όπου και αν βρίσκεσαι. Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez.

Drink the water, ακούσαμε λοιπόν Jack Johnson και Ερμανός Γκουτιέρες. Bruce Springsteen με νέο άλμπουμ, Songs of Shane McGowan, 20th Century Paddy και Rainy Night in Soho.

την Σόχο από τον Bruce Springsteen και ένα βράδυ σε μια νυχτερινή στάση συντίνε στο Los Angeles. Οι Eagles, ο Henley Fry, όλοι οι Eagles βρέθηκαν σε ένα κλαμπ και παρακολούθησαν ζωντανά τον Bruce Springsteen. Ο Frey γύρισε στην παρέα του και τους λέει ένα «Well, there's a new kid in town», ένα νέο αίμα. Ένας τίτλος γεννήθηκε, είδαν το Springsteen και ένιωσαν ένα φόβο, γιατί όλοι οι Eagles με το μυαλό που έχουν, είχαν κάποιοι γιατί δεν είναι πια στη ζωή, ένιωσαν ότι έχουν μπροστά τους ένα αληθινά τεράστιο ταλέντο που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα και ένιωσαν το πόσο εφήμερη μπορεί να είναι η φήμη, η θέση ενός καλλιτέχνη, του έρωτα, όλων των πραγμάτων, σε όλα αυτά τα τεράστια πράγματα υπάρχει το momentum τους. Ένιωσαν αυτό το φόβο, την απειλή, βλέποντας το Bruce Springsteen μπροστά τους, και αυτό τους έκανε να γράψουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, όχι των Eagles, αλλά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, που ξετυλίγει απλόχερα το ταλέντο που είχαν Henley Fry και ο J.D. Southern. Ήξεραν πολύ καλά να γράφουν αρμονίες, ωραία ντουέτα, φοβερό arrangement. Κέρδισαν και βραβείο Grammy για αυτό το arrangement, γιατί έχει μείνει στην ιστορία όλη η μελωδική γραμμή, οι αρμονίες που κάνουν, η ευκολία που ερμηνεύουν τη μελαγχολία και κάτι πραγματικό, αληθινό, γιατί αυτό κάνουν οι τραγουδοποιοί. Το φόβο του εφήμερου, ότι πως κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ, σου φτιάχνει τη ζωή, όπως είναι ο έρωτας, η τύχη, η φήμη, μπορεί να φύγει, να περάσει από ένα καινούριο αίμα, από ένα νέο έρωτα, από ένα νέο καλλιτέχνη όπως ήταν ο Springsteen. Και μπορεί ο Springsteen όντως να κέρδισε σε φήμη και να έγινε ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και να βγάλει τους Eagles από τη μέση σε φήμη. Όμως στην πραγματικότητα οι Eagles έχουν πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις από το Springsteen παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Αμερική, και μέχρι σήμερα μαζί με το Thriller του Michael Jackson είναι το μεγαλύτερο σε πωλήσεις act, και μία περίοδο ήταν και πιο μπροστά από το Thriller του Michael Jackson, που μέχρι σήμερα είναι στο νούμερο 1 σε πωλήσεις. Μετά είναι οι Eagles. Οπότε ουσιαστικά ο φόβος τους δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Παρέμειναν στην κορυφή. Για πάντα. Νούμερο 1 με Grammy, με ρεκόρ, και σαν σήμερα 7 Μαΐου έδειχνε το μερολόγιο, το 77, οι Eagles βρίσκονται στην κορυφή με το Hotel California.

0: 7 Μαΐου το 1977 οι Eagles θα βρεθούν στο νούμερο 1, θα κερδίσουν αρκετά βραβεία Grammy για το Hotel California και ένα άλμπουμ που θα μείνει στην ιστορία και για τις πωλήσεις του, για το πόσο έχει βραβευτεί, για όλο το story πίσω από το εξώφυλλο, το Hotel California, το New Kid in Town, τις αρμονίες, τις μελωδίες, όλο το arrangement που έκανα οι Eagles, μια χρυσή μπάντα που μέχρι τώρα βρίσκονται εκεί και δεν έγιναν πραγματικότητα οι φόβοι των Eagles σε ένα βαθμό, γιατί ό,τι αξίζει μένει όσο κλεισέ και να ακούγεται. Βέβαια, οι όμορφες μελωδίες, η αριστεία, όταν οι καλλιτέχνες έχουν να πει κάτι, έχουν να πούν κάτι αληθινό, όπως αυτά τα τραγούδια που μου γραφτεί, δεν φεύγουν ποτέ από τον χρόνο, δεν είναι ποτέ άσχετα, δεν υπάρχει ουσιαστικά στα αλήθεια τίποτε παλιό και τίποτε καινούριο, όπως λέει και ο Ρίτσαρντς. Υπάρχει μόνο κάτι αληθινό. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που φοβούνται λίγο μην βυθιστούν στον χρόνο. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την αξία της μουσικής και της εποχής που κυκλοφορεί κάτι. Η αριστεία, η ομορφιά, η αυθεντικότητα στην τέχνη είναι αιώνια. Watch Me Gone από το νέο άλμπουμ του Mark Knopfler. One Deep River. Μέχρι σήμερα δημιουργικός, υπέροχος Knopfler.
1: There was a train leaving for a big beat in a big life. Are you coming? I may have asked you once or twice.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγκ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά.

Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd. Την Άριουαν, μια μυστικιστική. Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε.

Ιμπραήμ Αλούφ, Λαστρομπέτας Δεναέλ. Και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6, ένα road trip μουσικό. Είναι 7 Μαΐου, είναι απογευματάκι Πέμπτης. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντιο Αμάτο λένε εδώ, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8, airteco.gr. Με ένα κλικ μπαίνεις και διαδικτυακά βρίσκεσαι στον κόσμο τον μαγικό του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound και ο David Byrne στην Αθήνα.

από Στρωμαέ. Κάπως πιο, λίγο πιο ευγενική παραγωγή θα λέει κανείς από Mikey's Mind. Είναι ωραία και η άλλη εκτέλεση, Αγιάννα Λύη, στον αέρα μας με το House Broken που μόλις κυκλοφόρησε, νέο σύγκλος το 2026.

Housebroken από η Αναλή. Ο Sting σε συνέντευξή του είπε ότι δεν θα δώσει τα χρήματά του στα παιδιά του, γιατί η φιλοσοφία του είναι ότι κανείς ξοδεύει τα λεφτά που βγάζει ο ίδιος. Μιλώντας στο Mark Phillips για το κίνητρό του να συνεχίζει να εργάζεται στα 74 του, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή περιουσία, εξήγησε τη θέση του. Λέει ότι επιθυμεί να εργάζεται και έχει πει στα παιδιά του ότι πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια φιλοσοφία και να χαράξουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια στο Βόλσεν της Αγγλίας. Πιστεύει ότι η κληρονομιά μεγάλων ποσών μπορεί να γίνει βαρύδι και όχι ευλογία. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να στήσουν χαρακτήρα τα χρήματα τα έτοιμα στα παιδιά του, και θέλει να έχουν το ίδιο κίνητρο και εκείνα, να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν αυτό που θα πετύχουν στη ζωή, και θα το κάνει. Θέλει να το κάνει στα παιδιά του, δεν θα τα αφήσει ποτέ να πεινάσουν, να μείνουν στο δρόμο. Αλλά λέει και τα παιδιά του δεν του ζητούν ποτέ χρήματα. Εξοδεύει ο καθένας τα χρήματα που βγάζει, και τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει έτσι και δεν έχουν απαιτήσεις οικονομικές ιδιαίτερα, και δεν υπάρχουν και τριβές στην οικογένεια. Το έχουν δεχτεί αυτό. Έτσι ο Sting. Βέβαια δεν μπορούν όλοι να γράψουν τέτοια τραγούδια. $1 million που σου δίνουν μια περιουσία για 10 ζωές.

θέλει και δύναμη να κάνει κανείς αυτό που κάνει ο Sting, μπράβο του. Englishman in New York, η απόλυτη με αρμονία σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλα τόσο σωστά, τόσο όμορφα φτιαγμένα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και όπως το έχουμε ξαναπεί παρέα, ότι είναι μερικά classics, όπως είναι αυτό το Englishman in New York, που μου διάζει, ας πούμε, ένα από αυτά τα τραγούδια που τα έχεις ακούσει τόσες φορές, που καμιά φορά μπορεί να περάσει και απαρατήρητο. Να τα ακούς και νομίζεις ότι τα ακούς κάθε μέρα. Όπως τα τρυπάνια όταν κάνουν έργα δίπλα σου, που καμιά φορά τα απομονώνει τα αυτή. Κάπως έτσι και το Englishman in New York και το τραγούδι που ακολουθεί. Ο Alan Watts έλεγε ότι η μαγεία είναι όταν κάτι γίνεται συνεχόμενα, τότε μόνο μπορεί να το κόψει ο νους και να το μουδιάσει. Μια κίνηση που γίνεται επαναλαμβανόμενα. Αν κάποιος λέει δηλαδή πιάσει το πόδι μιας γυναίκας και αφήνει το χέρι του, το τραβάει και το ξαναβάζει στο πόδι της κοπέλας, η κοπέλα θα νιώθει διαρκώς την κίνηση αυτή και το χάδι του άντρα. Αν το αφήσει το χέρι του πάνω στο πόδι, θα σταματήσει να το νιώθει. Κάπως έτσι γίνεται με τα classics που τα έχουμε ακούσει τόσο πολλά χρόνια και ξεχνάμε κάπως την αριστεία, την ομορφιά. Δεν μπορείς να τα ακούσεις με το αυτή που ξαφνιάζεται και τα ακούει πρώτη φορά, ας πούμε, το Englishman in New York, εκτός αν πάρεις μια απόσταση πολύ μεγάλη και το ξανακούσεις και θυμηθείς, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Άμα σε πιάσει δηλαδή στα πράσα, εκεί που θα περίμενες ότι θα ακούσεις τώρα αυτό που ακολουθεί, και ξαφνικά το ξανακούσεις από την αρχή, τη σοκαριστική ερμηνεία του Eric Burton, που ζει και στην Αθήνα. Μένει και στην Αθήνα ο Eric Burton. Βέβαια, εδώ πέρα παραθερίζει. Και είναι συγκλονιστική η ερμηνεία. Το έκανε και τον Dylan να πεταχτεί από το αυτοκίνητό του. Τράβηξε χειρόφρενο ο Dylan και βγήκε έξω. Μπορείς να πιστέψεις ότι κάποιος ερμηνεύει έτσι, ας πούμε, τόσο παλικαρίσια όπως ερμηνεύει ο Eric Burton? Είναι αλήθεια αυτό. Και σε αυτό το folk παραδοσιακό τραγούδι, νομίζω ότι ούτε Dylan ούτε κανένας, δεν υπάρχει η εκτέλεση των Animals. Μια στάση από τη συνήθεια, τεινάζει τη μνήμη και τα ακούς από την αρχή. Είναι σοκ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Κόσμος 93,6.

Κάμζε σαν από την Τζορτζ Στόουν, ένα τρίμπιουτ στη Νίνα Σιμών, βέβαια το τραγούδι του Τζορτζ Χάρισον. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη σε αυτό το τρίμπιουτ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτελα είναι εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Μπόμπι Δούκαρο απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και Μπεν Λόγκλου.

σκοράρει σε κοινωνική, σε common sense, σε κοινή λογική, σκοράρει σε ανθρωπιά. Και για άλλη μια φορά που σκέφτονται στη Δανία, γενικότερα και στη Σουηδία, απλά πράγματα που δεν μπορούν να τα σκεφτούν σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Είναι τρομερό. Ένα κομψό παράδειγμα πολύ κυκλικής κοινωνικής καινοτομίας. Παίρνουν αστικά λεωφορεία επαναχρησιμοποιούμενα ως κινητά παντοπολία. Μεταφέρουν φρέσκα τρόφιμα απευθεία σε ηλικιωμένους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών που έχουν και θέματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν, όπου η πρόσβαση στο σούπερ μάρκετ γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και αντί για την κατασκευή νέων υποδομών, αυτό το μοντέλο αξιοποιεί πόρους, μετατρέποντας μεταφορικά σε σανίδες σωτηρίας για την κοινότητα. Και έτσι υπάρχουν φρέσκα προϊόντα, είδη πρώτης ανάγκης. Είναι προσβάσιμα και για πολλούς ηλικιωμένους δεν πρόκειται απλώς για μια ευκολία. Είναι μια κίνηση που αποκαθιστά την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια, τη σύνδεση σε μέρη που υπηρεσίες έχουν σταδιακά εκλείψει. Απλά πράγματα και όμορφα, το έχουν κάνει και πολύ όμορφα, γιατί έχει σημασία και η αισθητική, όπως έλεγε νομίζω Λίχτενστάιν, η αισθητική είναι η ηθική. Το κάνουμε ωραία αισθητική, όπως και στα σχολεία που μαθαίνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη φύση, φτιάχνουν όμορφους χώρους, να νιώθει ένα παιδί όμορφα να πηγαίνει σε ένα σχολείο, όπως σε τα διάφορα σχολεία που πας και τρομάζεις. Πάμε να δούμε στη Δανία, αφού μιλάμε για τη Δανία, να ακούσουμε και κάτι από τη Δανία, να ακούσουμε την Τίνα Ντίκο, που το 2014 εμφανίστηκε με ένα υπέροχο άλμπουμ και ένα υπέροχο τραγούδι. Εξαφανίστηκε βέβαια μετά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναδούμε την Τίνα Ντίκο σε κάτι αξιόλογο. Αλλά είναι υπέροχο τραγούδι. Someone you love. You

στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Ζαξαβορέτη, Ρόμπερ Πλάν, Μισελ Γκούρεβιτς, Φλόρενς εν δε Μασίν, Μπεθ Χάρτ, Χωσέ Τζέιμς. Ένας χαμός, όλοι έρχονται. Άμα πούμε ότι όλοι έρχονται, είμαστε μέσα. Έρχονται όλοι σχεδόν. Έφτασε και στην Ελλάδα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Με κανονικό αεροπλάνο ο Hetfield έφτασε με το κορίτσι του χέρι-χέρι, απλή και ωραία. Δεν τους άφησαν βέβαια ούτε να προχωρήσουν μες στο αεροδρόμιο με μικρόφωνα μπροστά τους. Έβλεπαν ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει. Εκεί να πει. Εντάξει, τι να κάνεις, είναι ο μεγαλύτερος rockstar αυτή τη στιγμή. Απλός και ωραίος, ένας υπέροχος άνθρωπος, έφτασε και είπε ότι είμαι κουρασμένος αλλά έτοιμος να ροκάρω στην τεράστια σκηνή με τις 800 νταλίκες που έχουν έρθει με τον εξοπλισμό των Metallica στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ever από την αρχή του πλανήτη. Γιατί αυτό θα είναι. Kid Moxie. Σε αυτό το πολύ ωραίο κρύπ.

στις οδηγίες για τη συναυλία των Metallica είναι και το να, ότι απαγορεύονται τα μαστίγια και οι χειροπέδες, να ξέρετε. Αν είχατε σκοπό για μαστίγια, χειροπέδες να πάρετε στους Metallica, και προφανώς οι άνθρωποι για να το γράφουν, σημαίνει ότι κάπου σε κάποια χώρα, στη κάποια συναυλία των Metallica, κάποιοι είχαν μαζί αυτά τα αντικείμενα. Γιατί δεν το βγάλανε οι άνθρωποι από το μυαλό τους. Κάποιος είχε φέρει κάποια τέτοια αντικείμενα. Οπότε απαγορεύονται, να ξέρετε, όλα αυτά τα αντικείμενα. Teddy Swims με νέο single, Mr. Know It All.

Σε είδε το team meme κυκλοφορεί για το Hetfield και το Brad Pitt που ήρθε στην Ελλάδα. Φοβερό, και είναι κατευθείαν έτσι το response. Οι Έλληνες αμέσως. Εδώ τώρα υπάρχουν φωτογραφίες με το Hetfield και το Γιώργο Λιάγκα, με το Hetfield στο ταξί με τους Metallica και πίσω και ο Harry Klein δίπλα. Δεν πέφτει τίποτα κάτω εδώ, έτσι. Τίποτα. Όποιος μπει, ειδικά εντάξει με τον Brad Pitt, έγινε χαμούλης. Ήταν και πολύ αστεία Αμερικά με τον Brad Pitt. Φωτογραφίες στο Μενίδη.

του Φανή. Με άλλα λόγια, Ρίτσαρτ Σις, που με όποιο τρόπο θέλει, όπως τα φαντάστηκε, και στέκουν, διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια, πάντα με πάρα πάρα πολύ χιούμορ. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμιζε τον ήχο μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί και η Μέση Γκρέι διασκευάζει το I'm Too Sexy. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Και ομοιοκαταληξία. Too sexy for my love, too sexy for my love, love.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για το

στην Ιταλία με τον Πάολο Κόντε και όπου να είναι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι με τίτλο Paris Milonga. Στον Μπάρμπαρο οφείλεται το rework και ο Πάολο Κόντε παραμένει.

Στη Βαρκελόνη ηχογραφή, στην Ισπανία, βρίσκεται ο Αμακίτο, ο οποίος έρχεται εδώ με την καινούργια του δουλίτσα. Αν όχι εδώ, που αλλού. Ηχογραφείται μέσα στον Απρίλιο του 2026 και έρχεται με τίτλο «Πιέδρα Μοντάνια». Μόνο βουνά. Εδώ είμαστε. Ας το ευχαριστηθούμε.

Λίγο πιο νότια, στη Βενεζουέλα, θα βρούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις του Ντεβέντρα Μπάνχαρτ. Με αυτά τα τραγούδια τον αγαπήσαμε και δεν τον ξεχάσαμε και ποτέ. Ένα Cripple Crew που παραμένει διαχρονικό.

καινούρια, σε αυτά που μας αρέσουν και μόλις κυκλοφόρησαν, σίγουρα θα βάλουμε και τον Gitkin, ο οποίος έκανε μεγάλο ταξίδι για να ηχογραφήσει αυτά τα υπνοτισμένα blues. Night Tripper από αυτόν, ο οποίος ηχογραφεί πλέον στη Νέα Ορλεάνη.

Πάμε σε αυτά τα τρυφερά τραγούδια που έρχονται από τον Ήγηρα. Να πάμε σε αυτόν τον καρδινάλιο Ρέξ, γιατί να μην τον συναντήσουμε και αυτόν. Τρομπετίστας, τραγουδιστής, αρχηγός του συγκροτήματος, ο Ρέξ Τζιμ Λόνσον, έρχεται με αυτό το γελουσίσι του.

εδώ έχουμε ένα ταξίδι που φτάνει στα άστρα και ο Αμέρικανο Μπρίτο είναι γερός καπετάνιος. Συνδάδω να πρασίνια είναι το κομμάτι του, το οποίο θα μας προσγειώσει στο πράσινο.

το κουνάμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον Τιμπάο. Αλλά δεν είναι μόνος του. Στην περίπτωση εδώ, σε αυτή τη μελωδία, έρχεται με τους Μολόνο που φτιάχνουν αυτό το bass remix.

πολύ ωραία. Από το πράσινο ακροτήρι είναι και αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Ρόκι Μαρσιάνο. Πριν από 2 χρόνια εγκατέλειψε την περιοχή και ανέβηκε προς τα βόρεια. Όμως πριν φύγει άφησε αυτό.

αγαπάμε τη Σεζάρια, αγαπάμε το Σοντάντ, γιατί να μην το ακούσουμε και κάπως αλλιώς. Το Σοντάντ έτσι κι αλλιώς θα πει σε θυμάμαι. Μάρκος Κόλ εδώ μαζί με τον Ντε Πέτρο, ο οποίος φτιάχνει στην ομαδική δουλειά το δικό του Σοντάντ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις αφηγήσεις μας, στις ιστορίες μας. Εδώ ο Anthony Joseph στο σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Your Bird and I. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με κρυφές διαδρομές και ωραίες μουσικές.
4: Your Bird and I, above an ocean of tigers. To your cage by increments, by measures.

arenas of the physical arenas of intimate technology.

Η Χίντι Ζάχρα έκανε πολλές φορές παρέα με τον Bloom Detto, άλλη μία για αυτά τα bad bad things που έφτιαξαν. White Birds είναι το κομμάτι τους.

Παντσίτα Records μας βάζει στο καλοκαίρι, μας επιστρέφει στη Βαρκελόνη και μας συστήνει τους Roof Bandits, οι οποίοι έρχονται μαζί με τους Soul Adventures.

τον Telfon Lamar τον εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα μαζί και το όργαν τρίο του. Συναντιέται σε αυτή τη δουλειά με τον Jimmy James και τον David McRow και το άλμπουμ που έφτιαξαν όλοι μαζί λέγεται Close But No Cigar. Και έτσι, με τούτο και με τα άλλα, φτάσαμε σε μια αναπαράσταση του

ωραίες και διαφορετικές οι εκδοχές που έχουν φτιαχτεί για αυτό εδώ το κομμάτι. Σαν και αυτήν όμως ίσως καμία. Ο Lee Moses αναλαμβάνει και το χρόνο και το μέρος. Time and place. Και έτσι γυρίζουμε όμορφα και ωραία πίσω στο 1971.

κεράλαντάστε. Το γλεντάνε και μας γλεντάνε και φτιάξανε και αυτά τα bells στο Echo of Love του 2025. Rings like a bell.

Ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ και αυτό πίσω στο 2013 με τίτλο Back και να γράφεται με You. Ο Ντανιέλ Νοργκρέν κατεβαίνει από τη Σουηδία ηχογραφώντας blues. Howling around my happy home είναι το κομμάτι.

σας αφήσω με το ωραιότερο. River Runs Deep και ο JJ Cale δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Naturally, 1972, γεια και χαρά, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος Radio.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος